Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 1, αριθμός 1, του Ludwig van Beethoven. Ερμήνευσε το τρίο Μακόρι. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία σε λα μίζωνα του βοημού συνθέτη Γιώζεφ Μισλιβέτσεκ, 1737-1781. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Βάτσλαφ Λουξ.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε λαμίζωνα του βοημού συνθέτη Γιώζεφ Μισλιβέτσεκ 1737-1781. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βάτσλαφ Λούξ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 14 Απριλίου 2023 ακολουθεί το ρετσιτατίβο με άρια «Μίζερα ντόδεσον» για υψίφωνο και ορχήστρα «Κέχελ 369» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ πάνω σε λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο. Την υψίφωνο Μάρι Έριξμον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βάτσλαφ Λούξ.

Ήταν το ρετσιτατίβο με άρια μίζερα ντόβεσον για υψήφωνο και ορχήστρα και Κέχελ 369 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο. Την υψήφωνο Μάρι Έριξμον συνόδευσε η συμφωνική ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βάτσλαφ Λουξ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 14 Απριλίου 2023 ακολουθεί η συμφωνία σε σι μίζωνα του βοημό συνθέτη και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Φραντίσεκ Ξάβερ Ντουσεκ 1731-1799. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη: Allegro e vivo, Andante, Menuetto e trio, Allegro assai. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας και ο μαέστρος Βάτσλαφ Λουξ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη συμφώνια σε σι μίζωνα του βοημού συνθέτη και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Φραντίσεκ Ξάβερ Ντουσέκ 1731-1799. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βάτσλαφ Λούξ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 14 Απριλίου 2023, ακολουθεί η άρια για υψήφωνο και ορχήστρα Μπέλαμι, Αφιάμα, Αντίο και Χελ 528 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ πάνω σε λιμπρέτο του Μικέλε Σαρκόνε. Την υψήφωνο Μάρι Έριξμον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βάτσλαφ Λούξ.

Ακούσαμε την άρια για υψίφωνο και ορχήστρα Μπέλα, μία φιάμα, αντίο, Κέχελ 528 του Wolfgang Amadeus Mozart, πάνω σε λιμπρετού του Μικέλε Σαρκόνε. Την υψίφωνο Μάρι Έριξμον συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βάτσλαφ Λουξ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 14 Απριλίου 2023, ακολουθεί η Συμφωνία Σερ Μίζωνα του Γιάν Βάτσλαφ Βορίσεκ 1791-1825. Είναι η μοναδική συμφωνία που έγραψε ο βοημός συνθέτης, πιανίστας και οργανίστας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 34 μόλις ετών. Τα τέσσερα μέρη της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα: Allegro con brio, Andante, Scherzo με ένδειξη Allegro με έναν τρόπο και Finale με ένδειξη Allegro con brio. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας και ο μαέστρος Βάτσλαφ Λουξ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε ρε μίζωνα του βοημού συνθέτη, πιανίστα και οργανίστα Jan Vaclav Voríšek 1791-1825. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Vaclav Glucks. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το αντάτζο και φούγκα σε σόλε λάσονα για τρίο εγχόρδων και έχει 404α αριθμός 2 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύει το τρίο Leopold.

Ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Αντάτζο και φούγκα σε σόλε λάσονα για τρίο εγχόρδων» Κέχελ 404α αριθμός 2 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε το τρίο Leopold. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο εγχόρδων σε σόλε λάσονα Κέχελ 516 του ίδιου συνθέτη. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο, μενουέτο, αντάτζο μανούν τρόπο και φινάλε μεν δείξεις αντάτζο αλέγκρο. Ερμηνεύουν ο Πινχάς Τσούκερμαν, πρώτο βιολί, η Τζέσικα Λίνεμπαχ, δεύτερο βιολί, ο Τζέθρο Μάρξ, πρώτη βιόλα, η Ντάνι Ντίκεν, δεύτερη βιόλα και η Αμάντα Φορσάιθ, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το κουίντετο των χόρδων σε σόλη Λάσολα και Χελ 516 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσαν ο Πινχάς Τσούκερμαν, πρώτο βιολί, η Τζέσικα Λίνεμπαχ, δεύτερο βιολί, ο Τζέθρο Μάρξ, πρώτη βιόλα, η Ντάνι Ντίκεν, δεύτερη βιόλα και η Αμάντα Φορσάιθ, βιολοντσέλο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Magnificat σε ρε μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Μάνουελ Μπαχ, 1714-1788. Σολίστη είναι η ψήφωνος Λίντα Όβρεμπα, η μέτζο σοπράνο Άννα Έιναρσον, ο τενόρος Άντες Νταλίν και ο μπασοβαρίτονος Γιωχάνες Μάνοβ. Τη χοροδία δωματίου του Όσλο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Αλεσάντρο Ντεμάρκη.

Ακούσαμε το Magnificat σε ρεμίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Λίντα Όβρεμπα, η μέτζο σοπράνο Άννα Έιναρσον, ο τένορος Άντες Νταλίν και ο μπασοβαρίτονος Γιωχάνες Μάνοβ. Τη χοροδία δωματίου του Όσλο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Αλεσάντρο Ντεμάρκη. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο αριθμός 1, έργο 11, του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρώτο μέρος, εισαγωγή με ενδείξεις «Un poco adagio, allegro vivace» σε fa dies elasona. Δεύτερο μέρος, άρια με ένδειξη «Senza passione, ma espressivo» σε la misona. Τρίτο μέρος, σκέρτσο με ένδειξη «Allegrissimo» σε fa dies elasona και intermezzo με ενδείξεις «Lento, alla burla, ma pomposo» σε re misona. Φινάλε με ένδειξη «Allegro, un poco, maestoso» σε fa dies elasona. Ερμηνεύει ο Μάρτιν Χέλμ

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 1, έργο 11 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύσε ο Μάρτιν Χέλμπιαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα του Μιχαήλ Γκλίνκα. Ο Γκλίνκα έζησε από το 1804 ως το 1857. Υπήρξε θεμελιωτής της ρωσικής μουσικής σχολής, επηρεάζοντας πολλούς συνθέτες της πατρίδας του, ιδίως εκείνους της ομάδας των Πέντε. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διευθύνει ο Όντρεϊ Λεν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα του Μιχαήλ Γκλίνκα 1804-1857. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διεύθυνε ο Όντρεϊ Λενάρ. Επόμενη επιλογή του BBC, μία σονάτα για βιόλα ντα γκάμπα και μπάσο κοντίνουο σε μία ελάσσονα του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη της βιόλα ντα γκάμπα Καρλ Φρίντριχ Άμπελ 1723-1787. Αποτελείται από τρία μέρη, Σιτσιλιάνο, Αλέγκρο, Πρέστο. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Ακαδέμια Μπιτζαντίνα.

Ακούσαμε μια σονάτα για βιόλα da gamba και basso continuo σε μια ελάσσονα του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη της βιόλα da gamba Carl Friedrich Abel 1723-1787. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Academia Byzantina. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο Siciliana και Burlesque για φλάουτο και πιάνο του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Αλφρέντο Καζέλα 1883-1947. Τη φλαουτίστα Κάθλιν Ρούντολφ συνοδεύει η πιανίστα Ρένα Σέρον.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Σιτσιλιάνα» και «Μπουρλέσκ» για φλάουτο και πιάνο του Ιταλό συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Αλφρέντο Καζέλα, 1883-1947. Τη φλαουτίστα Κάθλιν Ρούντολφ συνόδευσε η πιανίστα Ρένα Σέρμ. Ακολουθεί η σονάτα για τσέμπαλο σε φα ελάσσονα «Κερκ Πάτρικ 466» του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λούις Σβιτς Γκέμπελ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέμπαλο σε Φα Λάσονα, Kirkpatrick 466 του Ντομένικο Σκαρλάτ. Ερμηνεύσει ο πιανίστας Λούις Σβιτσγκέμπελ. Επίλογος της εκπομπής μας, 4 αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτου «Ο Καριοθράφστης» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή του Μάρκους Τάινερτ για σύνολο χάλκινων πνευστών. Τα 4 αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα: εισαγωγή, εμβατήριο, τρυπάκ με υπότιτλο «Ρωσικός χορός» και «Χορός των Μυρλιτών». Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών της κολονίας.

Ακούσαμε τέσσερα αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτο Καριοθράφστης του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή του Μάρκου Στάινερτ για σύνολο χάλκινων πνευστών. Εισαγωγή, εμβατήριο, τρυπάκ με υπότιτλο «Ρωσικός χορός» και «Χορός των Μυριλιτών». Ερμηνεύσε το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Whittaker. Ερμηνεύει το Rutgers Wind Ensemble υπό τον William Burrs. Είναι μια σύνθεση από το δίσκο Time. A Maniac Scattering Dust. Οκτώβριο.

Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι συνέθεσε 6 κομμάτια για πιάνο σόλο. Διαχειρός Κωνσταντίν Σερμπάκοφ, θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο, P44 νούμερο 1, Βάλς Κονσερτάντε.

Πιάνο Κουαρτέτ νούμερο 2 σε ρε μίζωνα, όπους 124. Μία σύνθεση της Μελ Μπόνις του 1927. Ερμηνεύει το Μότσαρτ Κουαρτέτ. Πολ Ριβίνιος πιάνο, Μαρκ Γκοθόνι βιολί, Χάρμοντ Ρόντ βιόλα και Πίτερ Χοερτσέλο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Μοντεράτο.

Ο Λουίτζι Μποκερίνι θα είναι ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του. Flute Quintet νούμερο 3 σε ντομίζωνα G439. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace. Ερμηνεύουν Jean-Pierre Rampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Fernat.

Σεργέι Ραχμάνινοφ. Ελεγή. Όπους 3, νούμερο 1, σε μη ύφεση Ελλάσσονα. Ερμηνεύει η εξαιρετική Ελληνίδα σολίστ Αλεξάνδρα Παπαχρίστου.

Johann Sebastian Bach, Brandenburg Concerto νούμερο 2 σε φαμίζωνα BWV 1047. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Ερμηνεύει η Καμαράτα Ακαδέμικα του Βουρτσπουργκ υπό τη διεύθυνση του Hans Reinhardts.

George Philip Telemann. Trumpet concerto σε re misona. Ερμηνεύει η Musica Antiqua Köln υπό τη διεύθυνση του Reinhard Goebel. Τα μέρη: πρώτο αντάγιο, δεύτερο αλέγκρο, τρίτο grave και τέταρτο αλέγκρο.

και θα κλείσουμε τη σημερινή μας πρώτη εκπομπή του Οκτωβρίου με Edward Elgar. Three Movements for Piano Trio. Σε μια κίνηση. Lento assai, allegro moderato. Ερμηνεύουν Benjamin Abaro, βιολί, Benjamin Hughes, τσέλο και Catherine Sturrock, πιάνο. Από το σύνολο, The Fibonacci Sequence.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής του Οκτωβρίου. Να ευχηθώ καλό μήνα και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Ο ήχος της Αυγής Αλαμπρέβε θα είναι μαζί σας αύριο το πρωί στις 7, στις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Καλημέρα και πάλι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου, εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και στο ξεκίνημα σήμερα η Μαρία Κάλλας από την Carmen του Bizet.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με τη Μαρία Κάλλα σήμερα από την Carmen του Bizet και θα συνεχίσουμε με μια Γαλλίδα συνθέτηδα από αυτές που δεν ακούγονται ιδιαίτερα συχνά, την Elisabeth Delaguer. Η συνθέτηση αυτή από πολύ μικρή σε ηλικία, καθώς οι γονείς της έφτιαχναν τσέμπαλα, ήταν κατασκευαστές αυτού του οργάνου, βρέθηκε στην γαλλική αυγή.

Ιταλή του Λουδοβίκου του 14ου και έγινε πολύ αγαπητή. Από 5 χρονών ήταν εκεί, έγραψε αρκετά έργα εκεί στις Βερσαλίες, αλλά στο πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκε. Έχω για σας μια τρίο σονάτα, αυτή που είναι γραμμένη σε σολ ελάσσονα και την ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Ντιντερό.

Η μουσική λοιπόν της Elisabeth Delacere που εμφανίστηκε, βρέθηκε στο παλάτι του Λοδίκου του 14ου Βερσαλίες από την ηλικία των 5 ετών και σε όλη τη ζωή της εκεί. Ανάμεσα στα έργα που έγραψε ήταν και η τρίο σονάτα που ακούσαμε μόλις από μέλη του συνόλου Diderot. Ένα τραγούδι από τη Γαλλία τώρα, στα γαλλικά από τον Λούις Μαριάν, ο οποίος Ισπανός ήταν αλλά έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στο Παρίσι. Η αγάπη λέει είναι ένα μπουκέτο από βιολέτες.

Ήταν εξαιρετικός τραγουδιστής ο Λουίς Μαριάνο και εκτός από την Ισπανία και στη Γαλλία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Θα μείνουμε στη Γαλλία για λίγο ακόμη για να ακούσουμε μουσική του Φρεντερίκ Σοπέν και να δούμε πως αυτή η μουσική, αυτού του σπουδαίου συνθέτη, έχει επηρεάσει μεταγενέστερους μουσικούς και συνθέτες με έναν πολύ σύγχρονο, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που εμπνέονται από τη μουσική του. Από τα νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπέν θα ακούσουμε το πρώτο τώρα σε σύφεση Ελάσσονα, το πρώτο από το έργο 9. Ο Μαουρίτσιο Πολίνη το ερμηνεύει.

ο Μαουρίτσιο Πολίνι και το πρώτο από τα νυχτερινά του έργου 9 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ας δούμε πώς το μεταμορφώνει μοιράζοντας τις νότες σε δύο φωνές και στην μουσική που τις συνοδεύει η Τόρια Ήμος μαζί με την κόρη της σε ένα τραγούδι πια που λέγεται Cactus Practice και που έρχεται από το Night of the Hunters, ένα δίσκο που καθόλου συμπτωματικά έχει κυκλοφορήσει από την Deutsche Grammophon.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν μεταμορφώνει το πρώτο από τα νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπέν, πιο σωστά δεν το διασκευάζει, αλλά χτίζει πάνω σε αυτό έναν διαφορετικό κόσμο, η Τόρι Έιμος στην προκειμένη περίπτωση. Άλλο ένα από τα νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπέν έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για το νυχτερινό σε ντο διέση Ελλάσσονα, ένα από τα έργα που κυκλοφόρησαν μετά το θάνατο του Σοπέν. Εδώ το ερμηνεύει ο Αλεξάνδρ Ταρό.

Νυχτεριδών λοιπόν σε εντόδιε η Ελλάσο, ένα μεταθανάτιο έργο εξεδόθη μετά το θάνατο του Φρεντερίκ Σοπέν εδώ με τον Αλεξάνταρο, και ας ακούσουμε πως αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ένας πιανίστας που σχετίζεται κυρίως με τη jazz και τα blues και ελάχιστα με τη λόγια μουσική, τουλάχιστον ως προς αυτά που κυκλοφορεί στην πραγματικότητα. Οι σπουδές του έρχονται από την λόγια μουσική. Πρόκειται για τον Τζον Μπατίστ. Από το δίσκο του Hollywood Africans γράφει την Σοπενέσκ, στην ουσία κάνοντας ένα σχόλιο πάνω στο νυχτερινό που μόλις ακούσαμε και προσθέτοντας, ιδίως αυτό είναι το σημαντικό μέρος της υπόθεσης, εκείνη που αποκαλούμε μπλε νότα.

0: Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ασχολείται λοιπόν με το συγκεκριμένο νυχτερινό, μετονομάζοντάς το σε σοπενέσκο Τζον Μπατίστ. Η μπλε νότα είναι που διαφοροποιεί στην πραγματικότητα το αίσθημα του τραγουδιού, πηγαίνοντάς το προς τα blues και την jazz. Δεν μπορεί κανείς να μην αγαπάει το Παρίσι με τέτοιες μουσικές που προέρχονται από τη μουσική του Φρεντερίκ Σοπέν. Αυτό ακριβώς κάνουν Ρομπέρτο Αλάνια μαζί με τον Τζαν Ρενό.
1: Tu viens, Jean?
2: J'arrive.

Ζαν Ρενό μαζί με τον Ρομπέρτο Αλάνια. Λοιπόν, αγαπούν και οι δύο το Παρίσι. Εμείς όμως το αποχαιρετάμε με ένα απόσπασμα της μουσικής του Ζαν Μισελ Ζαρ από εκείνο το Οξυζέν, το οποίο έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 70. Ηλεκτρονική μουσική στην πραγματικότητα, εδώ με την Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης της Πράγας και τα Synthesizer όμως του Ζαν Μισελ Ζαρ.

Με τη μουσική λοιπόν του Ζαν Μισελ Ζάρα που χαιρετήσαμε το Παρίσι και πηγαίνουμε τώρα στη μουσική του Φραν Σούμπερτ για ένα από τα λίδερ του, συγκεκριμένα το Der Wanderer an der Monti, αν θέλετε ο περιπλανόμενος στο φεγγάρι, έργο με αριθμό Deutsch 1870, ένα έργο του 1826.

Ο περιπλανόμενος στο φεγγάρι, λοιπόν, η Anne Zofe von Otter και η μουσική του Franz Schubert, με την οποία συνεχίζουμε επίσης. Το επόμενο έργο του είναι από τα νεανικά, έργο με αριθμό Deutsch 580, είναι 15-16 χρονών όταν το γράφει, και πρόκειται για την Πολωνέζα για βιολί και ορχήστρα σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο γραμμένο για να παιχτεί αρχικά από την οικογένειά του, ένα κουαρτέτο στην πραγματικότητα. Ο Γκίντον Κρέμερ παίζει βιολί εδώ και τον συνοδεύει η ορχήστρα δωματίου της Ευρώπης.

Πολωνέζα για βιολί και ορχήστρα, έργο με αριθμό Deutsch 580 του Franz Schubert, με τον Gidon Kremer στο βιολί, μια από τις πολύ ωραίες ερμηνείες, ένα από τα απλά έργα, από τα πρώιμα έργα του Franz Schubert. Η Χάνια Ράνι, η Χάνια Ρανισεύσκα όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, απλά το Χάνια Ράνι το χρησιμοποιεί ως καλλιτεχνικό κατά κάποιο τρόπο, έρχεται από την Πολωνία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη πιανίστα, μια πολύ ιδιαίτερη μουσικός που έχει μεν λόγια παιδεία, αλλά έχει περάσει σε πολύ διαφορετικά ιδιώματα, κάνοντας μια σύγχρονη κλασική μουσική, μια μεταμινιμαλιστική μουσική με όρους δικούς της προσωπικούς. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχει γράψει για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Πρόκειται για το The Beach που έρχεται από την παράσταση Truth in Fire.

με τα μινιμαλιστικές προσεγγίσεις από την Χάνια Ρανισεύσκα και έναν δίσκο που κυκλοφόρησε από μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες εταιρείες της καινούργιας γενιάς στη Βρετανία, την Gondwana Records, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η Χάνια Ρανισεύσκα ηχογραφεί για αυτή την εταιρεία, βεβαίως ενίοτε και για την Deutsche Grammophon. Μια όμως που είμαστε στον κόσμο του θεάτρου, από την θεατρική εκδοχή του musical «Ωραία μου κυρία», εδώ είναι η Julie Andrews.

Δεν σας έβαλα Τζούλι Άντριου, σας έβαλα Ροντρίγκο Λεάο. Όμως ο δίσκος λέγεται Σινεμά και αυτό ήταν το ενδιαφέρον της περίπτωσης. Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο δεν είναι γραμμένο για κάποια ιδιαίτερη ταινία, τραγουδάει μία από τις τραγουδίστριες που αγαπάει ιδιαίτερα ο Ροντρίγκο Λεάο, ο Πορτογάλος αυτός συνθέτης. Τραγουδάει η Σόνια για ιδιαίτερη ταινία. Τραγουδάει μία από τις τραγουδίστριες που αγαπάει ιδιαίτερα ο Ροντρίγκο Λεάο, ο Πορτογάλος αυτός συνθέτης. Τραγουδάει η

Η Τζούλια Άνδριους λοιπόν από την θεατρική εκδοχή του musical «Ωραία μου κυρία» και η μουσική του Τζο Χισάιση, αυτού του συνθέτη από την Ιαπωνία, για μία από τις ωραιότερες ταινίες, μια υπέροχη ταινία άνιμε του Χαγιάο Μιγιαζάκη για το στούντιο Γκίμπλι, την εταιρεία παραγωγής κινηματογράφου που έχει ο ίδιος ο Μιγιαζάκη. Πρόκειται για το «Κάστρο στον ουρανό», δική του η ταινία, η μουσική του Χισάιση, κυκλοφόρησε στην συγκεκριμένη της εκδοχή πολύ πρόσφατα από την Deutsche Grammophon.

Το κάστρο στον ουρανό του Χαγιάο Μιγιαζάκη είναι ένα από τα πολύ όμορφα άνιμε που έχει δημιουργήσει μια ταινία στην οποία ένα κάστρο πραγματικά ταξιδεύει πετώντας στον ουρανό. Συμβαίνουν διάφορα εκεί, αλλά συμβαίνει και η σπουδαία μουσική του Τζο Χισάιση που ακούσαμε μόλις. Μια ακόμη πολύ όμορφη ταινία είναι το αγαπημένο μου ημερολόγιο του Νάνι Μορέτη. Από εκεί ακριβώς έρχεται η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη.

Η μουσική λοιπόν του Νικόλα Πιοβάνη, η ταινία του Νάνη Μωρέδη, το αγαπημένο μου ημερολόγιο, και η μουσική, μάλλον ένα τραγούδι πιο σωστά, που έγραψε για την ταινία One From The Heart ο Tom Waits, αλλά εδώ τραγουδάει η Anne Sophie Fonoter. Η Anne Sophie Fonoter με λίγο από τη φωνή του Elvis Costello ενδιάμεσα, που δεν τραγουδάει κάτι από την ταινία, αλλά ένα τραγούδι του Paul McCartney.

Αναζωφωνόταν μαζί με τον Έλβις Κοστέλο. Μαζί είχαν κάνει εκείνο το πολύ όμορφο δίσκο πίσω στο 2001 που λεγόταν For the Stars, και ένα τραγούδι που έρχεται γραμμένο από τον Tom Waits, που έρχεται από την ταινία One from the Heart. Λοιπόν, τι έχω τώρα για σας, μιλώντας για μεγάλες ταινίες και για μεγάλη μουσική, θα ακούσουμε κάτι που έχει γράψει ο John Williams και μάλιστα για το Star Wars. Θα ακούσουμε την αίθουσα του θρόνου και το φινάλε της μεγάλης αυτής ταινίας με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Los Angeles υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουντάμελ.

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες, Γουστάβο Ντουνταμέλ και μεγάλη μουσική του Τζον Ουίλιαμς για το Star Wars, ένα απόσπασμά της, γιατί υπήρχαν πολλά και σπουδαία μέρη, σπουδαία μουσική για ολόκληρη την ταινία, τόσο για το πρώτο όσο και για το επόμενο μέρος από τον Τζον Ουίλιαμς. Θα κλείσουμε την αναφορά μας στον κινηματογράφο με την Emma Stone και τον Ryan Gosling από το La La Land.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

Emma Stone λοιπόν έτσι από το La La Land μαζί με τον Ryan Gosling, και ερχόμαστε πίσω στο κέντρο μας, ερχόμαστε στη μουσική του Ιταλού συνθέτη Ατίλιο Αριώστη. Θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του, τη 10η σε Φα Μίζωνα, με το αγαπημένο του όργανο, την Viola D'Amore. Εδώ ερμηνεύει ο Τόμας Γιόρκη και μαζί του είναι η Λούκας Χάρης και Μίμε Γιαμαχίρο Μπρίνκμαν.

Η μουσική του Ατίλιο Αριώστη, λοιπόν, του συνθέτη από την Ιταλία και μία από τις σονάτες του, η δέκατη γραμμένη σε εφά μείζωνα, σονάτες για το αγαπημένο του όργανο που ήταν η Βιόλα Νταμόρε. Ένα τραγούδι τώρα που ανήκει στον Στίβεν Σόντχαιμ. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Ελίνα Ντούνη μαζί με τον Ρομπ Λούφτ από τον δίσκο τους για την ECM, από το A Time to Remember.

Μουσική και στίχη από τον Στίβεν Σοντχάιμ, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του θεάτρου, και η φωνή της Ελίνα Ντούνη στην προκειμένη περίπτωση. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη, για ένα ακόμη κομμάτι στον κατάλογο της CCM, και ας είναι από το White Night αυτό το κομμάτι του Στέφαν Μίκους, ας είναι το Black Hill.

Στέφαν Μίκους, μια από τις πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες, ένας από τους πολύ ιδιαίτερους μουσικούς για την ECM, ένας από τους παλιότερους συνεργάτες μάλιστα του Manfred Eicher. Πλησιάζουμε στο τέλος, αλλά προλαβαίνουμε έτσι ακριβώς στο φτερό να ακούσουμε τη φωνή της Μιρέλα Φρένη, εδώ από τη Manon Lescaut.

Με τη φωνή της Μιρέλα Φρένη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Μαρία Χατζάρα και το ένθετό της για τη γλώσσα. Έρχεται ο Πάρης Μέξης για να δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εμείς αύριο πάλι το πρωί, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Για μας ο χρόνος είναι ένα πρόβλημα. Ένα σφίζον και επιτακτικό πρόβλημα. Ίσως το πιο ζωτικό της μεταφυσικής. Αιωνιότητα. Ένα παιχνίδι ή μια αποκαμωμένη ελπίδα. Διαβάζουμε στον Τίμεο του Πλάτωνα πως ο χρόνος είναι μια κινούμενη εικόνα της αιωνιότητας. Αυτό το αξίωμα δύσκολα θα μετέβαλε τη γνώμη κάποιου που, αντίθετα, πιστεύει πως η αιωνιότητα είναι μια εικόνα ομοούσια του χρόνου. Αυτήν ακριβώς την εικόνα, αυτή την αλόκοτη λέξη, εμπλουτισμένη από τις διαμάχες των ανθρώπων, θα προσπαθήσω να εξιστορήσω. Γράφει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες και μεταφράζει ο Αχιλλέας Κυριακίδης στο δοκίμιο «Ιστορία της αιωνιότητας», στο οποίο ο Αργεντινός συγγραφέας εξετάζει το θέμα του χρόνου. Το δοκίμιο είναι μία δοκιμή, ένα εγχείρημα του συγγραφέα να προσεγγίσει ένα θέμα που απασχολεί τον ίδιο και ενδιαφέρει γενικά την ανθρώπινη κοινότητα. Αποτελεί μία σύντομη μελέτη. Το δοκίμιο του Μπόρχες λόγου χάρη εκτείνεται σε 26 σελίδες, επάνω σε ζητήματα φιλολογικά, λογοτεχνικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, επιστημονικά. Η ιστορία της αιωνιότητας προσεγγίζει το θέμα του χρόνου συνδυαστικά, φιλοσοφικά και συγχρόνως λογοτεχνικά. Το δοκίμιο οφείλει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, καλλιέπεια και διαλεκτική προσέγγιση, στοχεύοντας τον προβληματισμό και στη μετακένωση ιδεών και γνώσεων στο αναγνωστικό κοινό, συγκινώντας, τέρποντας και καλλιεργώντας το ταυτοχρόνως. Ανάλογα με την πρόθεση και το ύφος του συγγραφέα, καθώς επίσης και τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου του, το δοκίμιο διακρίνεται σε αποδεικτικό ή στοχαστικό. Στο πρώτο, ο συγγραφέας οργανώνει λογικά τη σκέψη του, σκοπεύοντας να πείσει με επιχειρήματα, τεκμήρια και με λόγο επιστημονικό. Ενώ στο δεύτερο εκθέτει ελεύθερα τους προβληματισμούς του, ακολουθώντας μία συνειρμική πορεία σύνθεσης με εγγραφή λογοτεχνική. Και πάλι επιστρέφοντας στο παράδειγμα της ιστορίας της αιωνιότητας, παρατηρούμε με πόση δεξιοτεχνία ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες αναπτύσσει τη θέση του παραθέτοντας και αντιπαραβάλλοντας απόψεις φιλοσόφων και λογοτεχνών. Η κοινή πεποίθηση, γράφει, θέλει τον χρόνο να κυλάει από το παρελθόν προς το μέλλον. Αλλά εξίσου λογική είναι και η αντίθετη πεποίθηση, αυτήν που ο Μιγγέλ ντε Ουναμούνο την εκφράζει με τους ακόλουθους στίχους. Νυχτερινό κυλάει το ποτάμι των ωρών, απ' την πηγή του που είναι το αιώνιο αύριο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζεται το μουσικό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Τραγούδια γεμάτα ευαισθησία, χιούμορ, τρυφερότητα και ποιητική φαντασία ζωντανεύουν ξανά, φωτίζοντας τη μοναδική διαδρομή μιας δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Η στίχη της, άλλοτε παιγνιώδης και άλλοτε βαθιά συγκινητική, εξακολουθούν να μιλούν για τον έρωτα, την απουσία και τις μικρές αλήθειες της ζωής. Μια βραδιά μνήμης και αγάπης για όσα μπορεί να αφήσει πίσω του ένας άνθρωπος, ακόμα και όταν φύγει. Στην Πειραιώς 260 επιστρέφει το φωνικό της Ιζαμπέλ Μολινάρ από την Στεφανία Γουλιώτη. Μια σκοτεινή ιστορία ξεδιπλώνεται στη σκηνή, διερευνώντας τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και στην κατασκευή της, στην ενοχή και στην αθωότητα, στη μνήμη και στη λύθη. Μέσα από μια ιδιαίτερη σκηνική γλώσσα, η παράσταση αναζητεί όσα μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα έγκλημα, αλλά και πίσω από κάθε ανθρώπινη αφήγηση. Ένα θεατρικό ταξίδι στα πιο ενιγματικά τοπία της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου τίποτε δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται.

και στον Δημοτικό Χώρο Τεχνών Πάρου, στην Παρικιά, παρουσιάζεται η επετειακή έκθεση «Η Πάρος του Σπύρου Παπαλουκά με τη ματιά ενός συλλέκτη». Το φως του νησιού, η αρχιτεκτονική και το κυκλαδίτικο τοπίο αναδύονται μέσα από το ξεχωριστό βλέμμα ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής ζωγραφικής. Τα έργα αποκαλύπτουν μία Πάρο γνώριμη και ταυτόχρονα εσωτερική, όπου το φυσικό τοπίο μεταμορφώνεται σε χρώμα, ρυθμό και συνέστημα. Μία έκθεση που μας θυμίζει πως η τέχνη δεν αποτυπώνει απλώς ένα τόπο, διασώζει την ψυχή του.

αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Εφεντά. Για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Εφεντά.

Ότι καλά που είναι σε αυτόν τον κόσμο, κάτω από τη ρόδα του ήλιου που δεν χάνει ούτε ένα χιλιοστό καθώς γυρίζει από το πρωί ως το βράδυ πάνω θέμο. Ότι καλά που είναι σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο αυτό που είναι γεμάτος μάγια και βρυσούλες φωτός. Δεν έχω αρχίσει το τραγούδι του ακόμη, μα έχω εντός μου χρόνο πολύ και αγέρα και πιστεύω πως θα μου δώσει ο Θεός να το τελειώσω.

τι καλά που είναι σε αυτόν τον κόσμο. Όλα τα λόγια γίνονται τραγούδι στα απλά μου χείλη σήμερα και τρέχουν αβίαστα, καθαρά, σαν το νεράκι της βρύσης του πουλιού που καναλίζει κάποιο καλοκαίρι. Είμαι ένα ποτάμι ξεχυλισμένο. Έχω καταλύσει το φράγμα του ήλιου. Θεέ μου, περισσεύω. Δεν σου γυρεύω τίποτα όπως ο ήλιος και ο αγέρας σου γυρεύουν. Έχω απ' όλα. Take five.

Μικρή φωνή πουλιού θέλω να αφήσω μέσα στα αυτή σου μόνο. Μου περίσεψε σήμερα το τραγούδι και δεν ξέρω τι να το κάμω, πού να το χωρέσω. Κάνε με αηδόνη, Θεέ μου, πάρε μου όλες τις λέξεις και άφησε μου τη φωτιά, τη λαχτάρα, το πάθος να γιομίζω με το κελάι δημά μου τη μεγάλη κυψέλη του ουρανού. Να θησαυρίζω τα νερά των βροχών, τα νερά των βροχών και τις αντάβιες από το θαύμα του κόσμου. Να μ' απλώνουν τις φούχτες τους οι άνθρωποι και ένας-ένας να προσπερνούν και αδιάκοπα να ρέω τη ζωή, την ελπίδα, την αγάπη του ηλιογέρματος, το γαρουφαλένιο ψυχάλισμα στα όρη, τη χαρά, τα χρώματα να ρέω του ουράνιου τόξου και τη βροχούλα της αστροφεγγιάς. Ό,τι καλά που είναι σε αυτόν τον κόσμο.

Καλό μήνα από το σήμερα, τώρα και τον Οκτώβριο. Σε λίγες μέρες το σήμερα με τον Μπάρι Μέξι θα μηδενίσει το κοντέρ της καλλιτεχνικής του περίοδου και εφόσον η σύμβασή μου ανανεωθεί, πράγμα που οι τακτικοί ακροατές γνωρίζουν πως είναι κάτι το αμφίβολο, θα εισέλθουμε σε μια νέα έκτη πλέον περίοδο ή σεζόν που λένε και στα κατατόπους χωριά. Μέχρι τότε πάντως έχουμε ακόμα μερικές μέρες, οπότε αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Μπάρις Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Ο ήχος του τρίτου προγράμματος σήμερα είναι καρπός της εμπειρίας και της επαγγελματικής συνείδησης του ηχολήπτη πρότυπο, Σωτήρη Παναγιώτου. Σήμερα ξεκινήσαμε με πρόλογο το ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου «Η βρύση του πουλιού», η οποία αποσαφηνίζει με αστερίσκο πως είναι μια πηγή στον Ταΐγετο, για να μην σας μπαίνουν ιδέες, από την συλλογή του «Ο χρόνος και το ποτάμι». Χωρίσα το ποίημα σε τρία μέρη, με κάθε ένα να προλογίζει τη γενναιόδορη μας εισαγωγή. Σήμερα αρχικά με την καταπληκτική βιολονίστα Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια, που μαζί με την καμεράτα της Βέρνης μας ερμήνευσε ένα έργο που ήθελα από καιρό να μεταδώσω, το τρίτο μέρος Βιβάτσε, από το κονσέρτο για βιολί και έγχορδα του Αντρέι Πάνουφνικ. Στη συνέχεια, ως υπογράμμιση του «Έχω απ' όλα» στο ποίημα, ακούσαμε τον Κούτι Williams, τον Κατ Άντερσον, τον Μέρσερ Έλλιγκτον και τον Χέρμπι Τζόνς στις τρομπέτες, τον Λόρενς Μπράουν, τον Μπάστερ Κούπερ και τον Τσακ Κόνον στα τρομπόνια, τον Τζόνι Χότζες, τον Ράσελ Προκόπ, τον Τζίμι Χάμιλτον, τον Πολ Γκονζάλβες και τον Χάρι Κάρνεϊ στα σαξόφωνα, τον Τζον Λαμ στον κοντραμπάσο και στα τύμπανα, τον Ρούφους Σπίτι Τζόνς, όλους υπό την καθοδήγηση του band leader του Duke Ellington από το πιάνο, στην πέμπτη ηχογράφηση όπως ακούσαμε, τη σύνθεση που δημιούργησε μαζί με τον Billy Strayhorn, Amad, από την σουίτα του από Ανατολή. Το ποίημα ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη ευχή. Βάλτε έρθε έκο αργότερα να την ξανακούσετε αν τη χάσατε, αν μη τι άλλο για τα ελληνικά της, καταλήγοντας ότι καλά που είναι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό το τελευταίο δεν μπορώ να σας ορκιστώ, πάντως όταν ακούω την Μπάρμπαρα Μπόνι να τραγουδά ως άγγελος Πέρι, πείθομαι τουλάχιστον για όσο διαρκεί το τραγούδι της. Σήμερα λοιπόν την ακούσαμε να τραγουδά «Κοιμήσου» και να πάψω μέσα σε όνειρα γεμάτα ευωδιές και ας σε τυλίξει ο αέρας με άρωμα βάλσαμου σαν εκείνο που αναδύεται από τη μαγική πυρά του Φίνικα όταν τραγουδά το προσωπικό του επιθανάτιο τραγούδι. «Κοιμήσου τώρα και να πάψω με όνειρα γεμάτα χαρά εσύ, ο πιο πιστή καρδιά, πιο αγαπημένη». Στη συνέχεια η χοροδία των ουρανών αφηγήθηκε, έτσι είπε το Πέρι, και από τα χείλη της ή του, γενικά το φύλλο των αγγέλων δεν είναι έτσι διευκρινισμένο, χύθηκε στον τόπο μια πνοή ουράνια. Τίναξε το λαμπερό στεφάνι της, ή του είπαμε, ή το, δεν ξέρω, και έλουσε τα πρόσωπα και των δύο νεκρών εραστών με τόσο φως που έμοιαζαν ξαπλωμένοι σαν ζευγάρι Αγίων. Γιατί σε αυτή τη σκηνή βρισκόταν το Πέρι, και εκείνη, η Πέρι, ή το Πέρι, ή η Πέρι, ή το Πέρι, ο Πέρι, έμεινε άγρυπνη, άγρυπνος, ενώ ένα απαλό φως έλαμπε πάνω στη νύχτα του θανάτου τους, ώσπου οι ψυχές τους να ξυπνήσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Περισσότερος παράδεισος και Πέρις επόμενο σήμερα είναι εξαιρετικό παραμύθι και σπουδαία μουσική, σχεδόν βέβαια στην αγαπημένη μου ηχογράφηση που ακούσαμε και σήμερα, με πνεύμα Πέρι όπως ανέφερα την Μπάρμπαρα Μπόνι, και μαζί της στη χοροδία Μοντεβέρντι να τραγουδούν το κείμενο του Εμίλ Φλέξιχ, βασισμένο στο Λα Λα Ρουκ του Τόμας Μουόρ, με την ορχήστρα Revolutionnaire et Romantique υπό την καθοδήγηση του Τζον Έλιοντ Γκάρντινερ, στην θεία μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν. Όσον αφορά αυτή την πραγματικότητα πάντως σήμερα, μιας και έβαλα και λίγο κρυάκι, επιτέλους θα πω, συνεχίζουμε με ένα ταξίδι στις βόρειες νοοτροπίες με το πλούσιο και μεγαλοπρεπές φθινόπωρο του Έντουαρντ Γκρίγκ.

Η μουσική της Συμφωνικής Ορχήστρας του Γκέτεμπουργκ υπό τη διεύθυνση του Νίη Μεγέρβη ενώσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να υφάνουν το φθινόπωρο, έργο αριθμός 11 για εσάς που τα μετράτε, του Edvard Grieg. Και υπάρχει και ιστοριούλα για αυτό το έργο, από αυτές τις cautionary tales, ή αλλιώς να προσέχουμε τι λέμε στους μαθητές μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Όταν ο Grieg λοιπόν ήταν λιγότερο Grieg και περισσότερο ένας Edvard, πήγε νεαρός ακόμα στην Κοπενχάγη να βρει τον πολύ Nils Wilhelm Gande, τον ποιον σας ένιωσα να λέτε και καλά λέτε, για να του παρουσιάσει τη σύνθεση που μόλις ακούσαμε. Καλός άνθρωπος ο Γκάντε, του είπε κάτι του στυλ «Αυτό είναι σκουπίδι, Grieg. Επιστρέψτε σπίτι σας και γράψτε κάτι καλύτερο». Ο Grieg όντως επέστρεψε σπίτι, ξαναδούλεψε το έργο του για πιάνο 4 χέρια, το έστειλε σε ένα διαγωνισμό στη Στοκχόλμη και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Το ακούσατε, νανοσωματίδια της τάχτης του Nils Wilhelm Gande, το άκουσα να λέτε. Όπως σήμερα το ακούσατε και εσείς οι ακροατές του Τρίτου. Το πιο ωραίο. Μεταξύ των κριτών σε εκείνο το διαγωνισμό στο Στοκχόλμη ήταν, μαντέψτε ποιος, το λόγο για την ραδιόφωνο, ο ίδιος ο Nils Wilhelm Gande, ο οποίος όπως σημείωσε ο Grieg είχε προφανώς ξεχάσει ότι είχαν συναντηθεί και ότι του είχε βγάλει το έργο που βράβευσε σκουπίδι. Και αυτός είναι ο κόσμος της κλασικής λόγιας, όπως θέλετε πείτε την, εγώ λέω σκέτο μουσικής. Μουσικής είπα, σας έχω συνώνυμο. Αυτός είναι ο Μότσαρτ της ημέρας.

Ο Τζακ Πέρλμαν στο βιολί και ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ στο πιάνο μας ερμήνευσαν το πρώτο μέρος Largo Allegro, γιατί σιγά μην τα άφηνε στο Largo, της σονάτας για βιολί σε σύμφεση Μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φθινόπωρο. Κίτρινοι κρόκοι στους βράχους φωτίζουν το χέρι μου καθώς προχωρεί να πιάσει το μίσχο τους, και απάνω από τους βράχους των Φεδριάδων ζυγιάζεται το αιώνιο γεράκι. Μόνο του, αδιάφορο, ένα γεράκι βασιλικό, τόσο αγέροχο σαν είναι η ψυχή μου τυφεκισμένη χίλιες φορές. Ατάραχο πάντοτε με το στήθος του διάπλατο, μετατοπίζεται μόνον αλλάζοντας ύψος.

ποτέ δεν θα πέσει πάνω στους βράχους ή κάτω στα πόδια τους. Στη θέση του πάντοτε θα καεί μέσα στον ήλιο.

όταν θα δεις άδειο το χώρο πάνω από τους βράχους των Φεδριάδων, μη σκύψεις. Μέσα στο ηλιακό σύστημα να μ' αναζητήσεις και μέσα στην ποίηση μόνο του, αδιάφορο, το αιώνιο γεράκι.

Σας διάβασα το ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, το Γεράκι, και πάλι από την φθινοπορεινή συλλογή θα τη χαρακτήριζα, και να, μόλις το έκανα, ο Χρόνος και το Ποτάμι, καθώς ακούγαμε τον Ιλάν Εσκιέρη να διευθύνει τους μουσικούς της ορχήστρας London Metropolitan και κάποιους από τη Συμφωνία Nord στο φθινόπωρο, που συνέβησε για τη σειρά του BBC Ένας Τέλειος Πλανήτης. Πολύ ωραία σειρά, ατέμπορο εγγύηση. Ακολούθως, ένα στρατιώτης, ποιητής και συνθέτης συνέβησε έναν σκοπό στον οποίο θέωνε μουσικά το κορίτσι του. Τα λόγια του έλεγαν: «Ιερωμένη μου έχει κάθε αρετή, έτσι ώστε όλοι της αποτείνουν φόρο τιμής, αφού είναι τόσο άξια όσο κάθε άλλη θεά». Εξ όσων γνωρίζουμε, ο συνδέτης αυτός ήταν ο Χέιν φον Γκίζενχεμ. Την μουσική του σήμερα την ακούσαμε τον Ζορδί Σαβάη με το μουσικό του σύνολο Εσπέριον 20 τότε. Και με το σκοπό του τραγουδιού του ανοίξαμε μια πύλη στο χρόνο, προκειμένου να περάσει από μέσα της Οκτώβριος το τραγούδι του φθινοπόρου του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, χωρίς λόγια, σήμερα με την, με την Βαλεντίνα Λίζιτσα. Χάτια Μπουνιατσβίλη, άλλη φορά, επίσης πολύ ωραία ερμηνεία. Στην τελευταία νότα του Τσαϊκόφσκι ενωθήκαμε με το τελευταίο φθινόπωρο για σήμερα, ή μήπως όχι. Πάντως, ο Ματίας Άιξ στην τρομπέτα, μαζί με τον πιάνιστα Γιον Μπάλκε, τον Αουντούν Έρλιεν στον μπάσο, τον Στίαν Κάρστενστεν στην πένταλ στυλ κιθάρα του και τον περκασιονίστα Αουντούν Κλάιβε, ολοκληρώνουν την πρώτη εκπομπή του Οκτωβρίου, σχεδόν έχω και επίλογο, με τον Οκτώβριο από το εξαιρετικό άλμπουμ τους «Η Θύρα». Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας, και εγώ σας αποχαιρετώ με λογοπαίγνιο γεμάτο ουσία, καθώς ο Αβισάι Κοέν μαζί με τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας του Γκέτεμπορκ, τους θυμάστε τον Γκριγκ, θα μας ερμηνεύσουν το When I'm Falling. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου, εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Ξεκίνησαν φθινοπορεινά, καλό μήνα. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Ο Παρισμέξης μας άφησε με τον χρόνο και το ποτάμι του Νικηφόρου Βρετάκου και από εκεί θα πάμε κι εμείς σε φθινοπορεινές πατημασιές. Τσαϊκόφσκι και το Andante Cantabile από το πρώτο κουαρτέτο Εχόρδων, το δεύτερο από τα τέσσερα μέρη, κουαρτέτο Μποροντίν.

Να μην λυπάσαι που πέφτουν τα φύλλα φθινόπωρο. Η δική σου τρυφερότητα θα τα φέρει και πάλι στα δέντρα. Δάκρυα μη χαλνάς. Όλοι ανήκουμε στην Ανάσταση. Γράφει στην παρένεση από τη συλλογή «Θρίαμβος χρόνου» ο Νίκος Καρούζος, εκδόσεις Απόπειρα 1997. Και μετά το «Αντάντε Καντάμπιλε», το δεύτερο μέρος από το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων του Τσαϊκόφσκι με το κουαρτέτο Μποροντίν, πάμε στην Γαλλίδα, την Σεσίλ Σαμινάντ. Έχει γράψει και συνήθως το ακούμε σε πιανιστική αυθεντική εκδοχή, το «Φθινόπωρο», δεύτερη από τις 6 σπουδές κοντσέρτου έργο 35. Εδώ όμως θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή, μεταγραφή για βιολί και ορχήστρα. Την εκδοχή αυτή υπογράφει ο Πολ Ου και την ακούμε με τον γεννημένο στις Βρυξέλλες βιολονίστα τον Μικαέλ Γκούτμαν και την Royal Philharmonic με τον Χωσέ Σερεμπριέ να διευθύνει.

Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Πέφτουν λες από ψηλά, σαν να ξεράθηκαν οι κήποι του ουρανού. Πέφτουν με μια άρνηση στο στόμα του κενού. Και μες τη νύχτα πέφτει η γη βαριά, από τα αστέρια προς τη μοναξιά. Όλοι μας πέφτουμε. Το χέρι αυτό που γράφει. Κοίτα τους. Όλοι χάνονται στα βάθη. Είναι όμως κάποιος που την πτώση αυτή στα δυο του χέρια στοργικά τη συγκρατεί. Ραϊνέρ Μαρία Ρίλκε, από τα 10 ποίηματα σε μετάφραση του Κώστα Κουτσουρέλη. Και μετά από το Φθινόπωρο, στην ορχιστρωμένη αυτή εκδοχή με σόλο το βιολί που ακούσαμε, τη Σεσίλ Σαμινάντ, Μικαήλ Γκούτμαν σολίστ και Royal Philharmonic με τον Χωσέ Σερεμπρίε, πάμε στο νυχτερινό του Edvard Grieg.

Αν τελικά αποφασίσεις να έρθεις, θα μου κρατάς τη νύχτα συντροφιά τώρα που μπαίνει το φθινόπωρο και οι μεντεσέδες τρίζουν στο σκοτάδι. Θα μάθεις να προσεύχεσαι με δύναμη και απελπισία και το παράξενο αυτό συνέστημα θα συνδυάζεται με τις σκληρές γραμμές της φύσης. Γράφει η Μαρία Λαϊνά στο ποίημα «Η ταβέρνα της Τζαμάικα» από την βραβευμένη με το κρατικό βραβείο ποίησης συλλογή της «Ρόδινος φόβος», εκδόσεις «Στιγμή», 1992. Και από το νυχτερινό, από τη λυρική σουίτα «Έργο 54» του Edvard Grieg, που ακούσαμε με την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας και τον Άρη Ραζιλάινεν να οδηγεί, πάμε στο νυχτερινό σε σύφεση Ελλάσσονα, έργο 9, αριθμός 1, του Φρέντερικ Σοπέν. Στο πιάνο, ο Νέλσον Φρέιρε.

Ένα κίτρινο φίλο σου, φθινόπωρο, σε έναν άνεμο ράθιμο κάθισε και με ακολούθησε επίμονα. Το πήρα και το κρατώ σαν κάτι συμβολικό από μέρους σου, σαν φιλικό αυτόγραφο, ίσως σαν ένα ευχαριστώ που διόλου μέρος δεν έλαβα στο καλοκαίρι τούτο. Το πήρα και ξιχνιάζω τις φετινές προθέσεις σου απέναντί μου. Από την συλλογή την ποιητική Ερήμην 1958 της Κικής Δημούλα, δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Ίκαρος το 1998, το ποίημα αυτόγραφο. Και μετά τον Φρεντερίκ Σοπέν και τον νυχτερινό σε σύφεση Ελλάσσονα έργο 9 αριθμός 1, ακούσαμε το φθινοπωρινό σκίτσο του Σεργέη Προκόφιεφ με την ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας, διευθυνοχώ σε Σερεμπριέ. Στην συνέχεια της φθινοπορεινής μας αυτής βόλτας δεν θα αλλάξουμε κλίμα, θα μείνουμε στα φύλλα που πέφτουν.

Στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του, Σεργέη Προκόφιεφ, σπουδαστής ακόμα στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης, το 1910 γράφει αυτό το φθινοπορεινό σκίτσο για μικρή ορχήστρα, όχι στα δωματίου της Σκωτίας αυτή την ηχογράφηση, Χωσέ Σερεμπριέ διεύθυνε. Και πάμε στον γερμανοελβετό συνθέτη, τον Γιώακιμ Ραφ, 1822-1882. Βραδινή ραψοδία με την φιλαρμόνια διευθύνει ο Φραντσέσκο Ντάβαλος.

Ήταν η ραψοδία του Γιωακίμ Ραφ με την Φιλαρμόνια και τον Φραντσέσκο Νταβάλος, όπως πιο σωστά προφέρεται ο σπουδαίος αυτός μαέστρος από τη Νάπολη. Στη συνέχεια ένα έργο του 1905, «Ελεγεία», του Άγγλου Φρανκ Μπρίτζ, ένα έργο για βιολοντσέλο και πιάνο. Τζούλιαν Λόιντ Βέμπερ στο βιολοντσέλο και Τζον Μακκέιμπ στο πιάνο.

Φίλε, του φθινοπόρου η ώρα εκεί στην πόρτα μου ήρθε δίχως να διστάζει και το κιθάρισμά της πότε πότε σαν να ήταν η φωνή σου, η μυστική του στίχου σου που μου τραγούδαες τότε. Αφιέρωση, ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη, πρώτη έκδοση 1928 από τη συλλογή «Οι τρίλες που σβήνουν», έκδοση διάνυσμα του 2014. Και από την ελεγία του Frank Bridge με τον Julian Lloyd Webber στο βιολοντσέλο και τον John McCabe στο πιάνο, «Παστοράλε» του Gabriel Fauré από το έργο του Mask, Berga Mask, με την συμφωνιέτα της Ιρλανδικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης που έχει έδρα του Δουβλίνου. John Georgiadis εδώ διευθύνει.

Και μετά το Παστοράλε του Γκαμπριέλ Φόρε θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με φθινοπορεινό χρώμα, με το Αντάτζιο, το δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο για όμπο εσερέ ελάσσονα του Αλεσάντρο Μαρτσέλο. Εδώ σολίστ στο όμποε ο Ιωζεφ Κις και μαζί του η ορχήστρα δωματίου Φερέντς Έρκελ. Από το Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι λοιπόν. Από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
2: Μπορείς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εναλλακτική σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Μανουέλ Δε Φάγια. 1876-1946. Παραγωγή, παρουσίαση, Σταμάτης Αθανάσουλας. Ηχογράφηση και μοντάζ, Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Μανουέλ Δε Φάγια θα ξεκινήσει με τη μουσική του δημοφιλέστατου μπαλέτου του «El Amor Brujo», «Ο Μάγος Έρωτας», που συνέθεσε το 1914, παρουσίασε την επόμενη χρονιά και συνέχισε να αναθεωρεί μέχρι το 1925. Το έργο είναι μια χιτανερία, μια τσιγκάνικη σκουλτούρα σκηνική σύνθεση, δηλαδή ένα θεατρικό έργο εμπνευσμένο από τη ζωή και τις παραδόσεις των Ανδαλουσιανών Ρωμά, με συνδυασμό θεάτρου, χορού, τραγουδιού και μουσικής. Στο λιμπρέτο πρωταγωνιστεί η Καντέλας, μια νεαρή τσιγκάνα, χείρα ενός άπιστο άνδρα, την οποία καταδιώκει από ζήλια το φάντασμα του νεκρού συζύγου της και δεν την αφήνει να αγαπήσει τον Καρμέλο. Με τη βοήθεια μιας ηλικιωμένης τσιγκάνας και μέσα από μαγικές τελετές, ξόρκια και χορούς, ανάμεσα τους και ο περίφημος χορός της φωτιάς, το πνεύμα παρασύρεται από μια άλλη γυναίκα, τη Λουθία, την πραγματικά αγαπημένη του όσο ζούσε, με αποτέλεσμα στο τέλος να λυθεί η κατάρα και η Καντέλας να μπορέσει επιτέλους να ενωθεί με τον Καρμέλο. Το λιμπρέτο για πολλές δεκαετίες αποδιδόταν στο Γρεγόριο Μαρτίνεθ Σιέρα, μέχρι που κάποτε στα απομνημονεύματά της η σύζυγός του, Μαρία Δελαό Λεχαράγα, γνωστή και ως Μαρία Μαρτίνεθ Σιέρα, αποκάλυψε ότι ήταν δικό της, μιας και συνήθιζε να δημοσιεύει τα έργα της με το όνομα του σύζυγου της. Θα ακούσουμε την εξαιρετική ερμηνεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου υπό την διεύθυνση του Γκαρθία Ναβάρο. Σε 4 μέρη του έργου ερμηνεύει και η μέτζο σοπράνο Τερέσα Μπεργκάνθα. Τα μέρη είναι τα εξής: εισαγωγή και σκηνή, στη σπηλιά η νύχτα, το τραγούδι της πληγωμένης αγάπης, η εμφάνιση, χορός του τρόμου, ο μαγικός κύκλος, τα μεσάνυχτα, τα ξόρκια, τελετουργικός χορός της φωτιάς για την αποτροπή των κακών πνευμάτων, σκηνή, το τραγούδι του αβέβαιου φωτός, παντομήμα, χορός του παιχνιδιού της αγάπης και φινάλε οι καμπάνες της αυγής. Ακούμε. Αβέβαιου φωτός, παντομήμα, χορός του παιχνιδιού της αγάπης και φινάλε οι καμπάνες της αυγής. Ακούμε.

Η μέτζο-σοπράνο Τερέσα Μπεργκάνθα και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Γκαρθία Ναβάρο ερμήνευσαν τη μουσική από τον μπαλέτο του Μανουέλ Δε Φάγια «El Amor Brujo», «Ο Μάγος Έρωτας», έργο που συνέθεσε το 1914, παρουσίασε την επόμενη χρονιά και συνέχισε να αναθεωρεί μέχρι το 1925. Παίρνω όμως την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τον περίφημο χορό της φωτιάς από αυτό το έργο και στην πιανιστική του εκδοχή. Και αργότερα βλέπουμε. Μεταφορά για πιάνο του ιδίου του συνθέτη λίγα χρόνια μετά το 1915, η οποία εκδόθηκε το 1921. Πριν ακούσουμε και πάλι όμως αυτό το εντελώς primitive κομμάτι, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την τεχνική της πολυτονικότητας που χρησιμοποιεί στην αρχή, στο πρώτο θέμα του, ο Δε Φάγια. Η πολυτονικότητα, όπως ορίζει και η λέξη, είναι η ταυτόχρονη χρήση δύο ή και περισσότερων τονικοτήτων. Αυτό βέβαια, αν γινόταν με αρμονικές διαδοχές και μετατροπίες στην κάθε μία τους, θα ήταν σίγουρα κουραστικό για το αυτί μας. Ενώ το μάτι, έναν πολύπλοκο και τερατώδη συνδυασμό χρωμάτων, όσο κι αν είναι, πάνω σε έναν καμβά, θα τον ανεχθεί και ας τον θεωρήσει ακόμα και κακόγουστο, το αυτί δεν κάνει παζάρια. Όταν κάτι του φανεί κουραστικό και ασφυκτικό, δεν θα μας ρωτήσει. Ασχολείται με άλλα πράγματα. Με το κάθισμα του διπλανού μας που τρίζει, ας πούμε. Θα σας δώσω ένα τέτοιο παράδειγμα κούρασης τώρα, ελπίζω όχι κουραστικό. Ας πούμε ότι έχουμε μια μελωδία στην υψηλή περιοχή που χρησιμοποιεί και χρωματικές κινήσεις που υποδηλώνουν μετατροπίες. Πηγαίνει στην τονικότητα της δεσπόζουσας δηλαδή, στην τονικότητα της τέταρτης, της έκτης κλπ. Αν τώρα και στις άλλες παράλληλες τονικότητες διαδραματίζονται αντίστοιχα ή και διαφορετικά συμβάντα, το πράγμα γίνεται ανέτια περίπλοκο, κουραστικό και παράφωνο. Ένας μουσικός καταλαβαίνει τι εννοώ, ενώ ένας μη καταρτισμένος απλά κατανοεί τι αχταρμάς επρόκειτο να συμβεί. Ένας συνθέτης όπως ο Δε Φάγια όμως ή ο Στραβίνσκι πριν από όλους ίσως σκέφτηκε ότι σε κάθε έναν από αυτούς τους τόνους, πλην εκείνου της μελωδίας ίσως, πρέπει να δίνει την ελάχιστη αρμονική κίνηση ούτως ώστε το αυτή να μπορέσει να αφομοιώσει και να φτάσει να τα θεωρεί όλα αυτά σχεδόν σαν ισοκράτες. Ο Δε Φάγια λοιπόν τι κάνει? Στη μεσαία περιοχή ξεκινάμε ένα μικρό μοτίβο με προφανή εναρμόνιση στην τομίζωνα. Μη ρε μη φα σολ φα μη. Που το διατηρεί και που αν το εναρμόνιζε θα ήταν έτσι. Πρώτη, τέταρτη, πρώτη δηλαδή. Ντομίζωνα, φαμίζωνα, ντομίζωνα. Αλλά είπαμε, δίνει τα ελάχιστα, υπονοώντας τα μόνο. Το μπάσο τώρα εισάγεται λίγο μετά στην ντο ελάσσονα πάνω στο ακοπανιαμέντο της. Ντο, σολ, μη ύφεση, σολ, ντο, σολ, μη ύφεση, σολ. Φροντίζοντας το μη ύφεση και το μη φυσικό της μεσαίας περιοχής να μην ηχούν ταυτόχρονα και διάφωνα. Η μελωδία τώρα. Σι σι ντο ρε ντο σι λα σι λα σι λα σι λα σολ. Με τα σι και τα ρε να είναι υφέσεις, έχει μια διτή εναρμόνιση. Είτε σε σι ύφεση ελάσσονας, έκτης, είτε με κατάληξη στη σολ ελάσσονα που θυμίζει αρκετά και τους χορούς τους Καλκότα. Αλλά ξαναλέω, οι πληροφορίες που δίνει είναι τόσες όσες για να υπονοήσει μόνο να δώσει την αίσθηση μεν ταυτόχρονων των οικοτήτων, αλλά να μην κουράσει. Και με την ελπίδα ότι δεν σας κούρασα, ας αφήσουμε τα παραδείγματα από το MIDI και ας πάμε να ακούσουμε τη θαυμάσια ερμηνεία του Γεώργ Τσίφρα από τις ηχογραφήσεις του για λογαριασμό της EMI στις 23 Δεκεμβρίου του 1956 και στις 15 Μαΐου του 1957. Ανήκει στις πρώτες εμπορικές ηχογραφήσεις που έκανε ο Τσίφρα μετά τη φυγή του από την Ουγγαρία του 1956 και την εγκατάστασή του στη Γαλλία.

Ο Γιώργ Τσίφρα ερμήνευσε πανέμορφα στο πιάνο τον χορό της Φωτιάς από τον μπαλέτο «El Amor Brujo», ο μαγός έρωτας, του Μανουέλ Δε Φάλια. Θα ξανακούσουμε το ίδιο κομμάτι, αυτή τη φορά σε μια εξαιρετική μεταγραφή του Πάκο Δε Λουθία για τον ίδιο και το συγκρότημά του, από μια δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 1978 σε διπλό άλμπουμ με τον τίτλο «Πάκο Δε Λουθία, Interpreta a Manuel De Falla».

ο Πάκο Δε Λουθία και το συγκρότημά του ερμήνευσαν το χορό της φωτιάς του Μανουέλ Δε Φάγια από τον μπαλέτο Ο Μάγος Έρωτας. Κομμάτι που μετέγραψε ο Πάκο Δε Λουθία για τον ίδιο και τον γκρουπ του, μια δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 1978 σε διπλό άλμπουμ με τον τίτλο «Πάκο Δε Λουθία Interpreta a Manuel De Falla». Ο Πάκο Δε Λουθία υποδίεται τον Μανουέλ Δε Φάγια. Από την ίδια εξαιρετική δουλειά θα ακούσουμε στη συνέχεια 4 ακόμα κομμάτια. Ντάνθα δε λος Βεθίνος, χορός των γειτόνων, από το Τρίκοχο Καπέλο. Κανθιόν δελ φουέγο φάτουο, τραγούδι του Αβέβαιου Φωτός. Και Ντάνθα δελ Τερόρ, χορός του τρόμου, από τον Μάγο Έρωτα. Και το τραγούδι Ελπάνιο Μορούνο, το μαυριτανικό ύφασμα από τα 7 ισπανικά λαϊκά τραγούδια του 1914. Στο τελευταίο τραγουδά ο Πέπε Δε Λουθία, που ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Πάκο.

Ακούσαμε τον Πάκο Δε Λουθία και το συγκρότημά του στην ερμηνεία τεσσάρων κομματιών από το διπλό άλμπουμ του 1978 «Πάκο Δε Λουθία Interpreta Manuel De Falla». Ο Πάκο Δε Λουθία υποδίεται τον Μανουέλ Δε Φάγια με τους τίτλους «Χορός των γειτόνων» από το «Τρίκοχο καπέλο», «Τραγούδι του αβέβαιου φωτός» και «Χορός του τρόμου» από τον Μάγο Έρωτα και τέλος το μαυριτανικό ύφασμα από τα 7 ισπανικά λαϊκά τραγούδια τα οποία ολοκλήρωσε στο Παρίσι στα μέσα του 1914, λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αναγκαζοντάς τον να επιστρέψει στη Μαδρίτη. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το πρώτο εκ των 7, θα το ακούσουμε και πάλι στη συνέχεια, όπως επίσης και τα τραγούδια «Σε γηδίγια Μουρθιάνα», όπου η «Σε γηδίγια» είναι ένα είδος παραδοσιακού τραγουδιού της Μούρθια. «Κάνθιον», τραγούδι δηλαδή, και «Πόλο», είδος φλαμέγκο, από τον ίδιο κύκλο, με τη σοπράνο Βικτόρια Δε Λος Αγχέλες και τον πιανίστα Γκονθάλο Σοριάνο.

και με τη σοπράνο Βικτόρια Δε Λος Αγχέλες και τον πιανίστα Γκονθάλο Σοριάνο, που ακούσαμε σε 4 από τα 7 ισπανικά λαϊκά τραγούδια του 1914, και η τέταρτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Μανουέλ Δε Φάγια έφτασε στο τέλος της. Αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα για τη συνέχεια και το τέλος του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ο Χάρολντ Σόνμπεργκ ήταν επί πολλά χρόνια επικεφαλής κριτικός κλασικής μουσικής στους New York Times. Έγινε ο πρώτος Αμερικανός κριτικός μουσικής που κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ το 1971. Η μεγάλη αγάπη του ήταν τα ρομαντικά έργα για πιάνο. Σε ένα άρθρο του το Δεκέμβριο του 1978, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση ενός πολύ σπουδαίου προρομαντικού συνθέτη, προσπαθώντας να μεταφέρει την εικόνα του στους αναγνώστες, γράφει ανάμεσα σε άλλα τα εξής. Ήταν τυχερός που είχε τόσο μεγάλο ταλέντο και οι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να ανοιχτούν τις ιδιαιτερότητές του. Ήταν άγαρμος, πρόστιχος και αδέξιος όταν ήταν μακριά από το πιάνο. Το πρόσωπό του ήταν σημαδεμένο με ουλές από ευλογιά. Είχε ένα τίκ στο πρόσωπό του. Η φροντίδα της εμφάνισής του του ήταν άγνωστη, όπως τον Μπετόβεν. Φυσούσε και ξεφυσούσε και ίδρωνε υπερβολικά όταν έπαιζε. Ήταν ματαιόδοξος. Φορούσε δαχτυλίδια με διαμάντια σχεδόν σε όλα τα δάχτυλά του. Μεγαλώνοντας, πάχυνε τόσο πολύ που έπρεπε να κοπεί ένα μέρος από το τραπέζι για να μπορεί να καθίσει. Αυτά τα προσβλητικά λόγια τα έγραψε ο Χάρολντ Σόνμπεργκ σε ένα κείμενο στο οποίο εξυμνούσε τη μουσική του συνθέτη. Τη μουσική του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Το 37ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και κάποια σχεδόν άγνωστα ή προρομαντικά, όπως τα έργα του Χούμελ που λειτουργούν σαν γέφυρα ανάμεσα στον Μπετόβεν και τον Σοπέν, στην κλασική και τη ρομαντική περίοδο της μουσικής. Ο Χούμελ ήταν ένα παιδί θαύμα. Σε ηλικία 4 ετών μπορούσε να διαβάζει μουσική, στα 5 να παίζει βιολί και στα 6 του πιάνο. Στα 7 του τον άκουσε ο Μότσαρτ. Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που τον πήρε στο σπίτι του και τον δίδαξε για 2 χρόνια. Στη συνέχεια το αγόρι πήγε στο Λονδίνο και σπούδασε με τον επίδοξο ανταγωνιστή του Μότσαρτ, τον Μούτσιο Κλεμέντι. Από τον Μότσαρτ, ο νεαρός Χούμελ πήρε το στυλ, το γούστο και τη μουσικότητα. Από τον Κλεμέντι πήρε τη δεξιοτεχνία και την επίδειξη. Στη συνέχεια τον δίδαξε όργανο ο Γιώζεφ Χάιντν, σύνθεση φωνητικής μουσικής ο Αντώνιο Σαλιέρη. Του έκανε μερικά μαθήματα πιάνου ακόμη και Μπετόβεν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ είχε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση με τους καλύτερους δασκάλους στην ιστορία της δυτικής μουσικής. Ο Χούμελ συγκινούσε και ξεσήκωνε τον κόσμο με το καθαρό, κομψό και εξαιρετικά δεξιοτεχνικό παίξιμό του στο πιάνο. Την εποχή εκείνη, το κοινό είχε χωριστεί ανάμεσα σε θαυμαστές του Μπετόβεν και του Χούμελ. Όμως αυτό δεν δίχασε τους δύο συνθέτες. Ο Χούμελ ήταν φίλος με τον Μπετόβεν και ήταν δίπλα του όταν πέθανε, όπως ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Ο συνθέτης ξεχώρισε ιδιαίτερα για τα κοντσέρτα του. Έγραψε 8 κοντσέρτα για πιάνο, ένα κοντσέρτο για μαντολίνο, ένα διπλό κοντσέρτο για βιολί και πιάνο και ένα κοντσέρτο για τρομπέτα. Το κοντσέρτο για τρομπέτα είναι το έργο του που παίζεται συχνότερα σήμερα. Τα κοντσέρτα του για πιάνο είναι εκπληκτικά. Πριν όμως από το κοντσέρτο του για πιάνο, θα ξεκινήσω με το πρώτο μέρος από ένα άλλο εντυπωσιακό έργο του, επίσης με πιάνο, το Σεπτέτο σε ρε ελάσσονα. Το Σεπτέτο αριθμός 1 εγγράφτηκε το 1816, σε μια εποχή που ως πιανίστας ο Χούμελ ήταν σε ανωδική πορεία. Το έργο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πεζόταν συχνότατα στην Ευρώπη για περισσότερο από έναν αιώνα. Και ο λόγος είναι ότι αγγίζει την ανθρώπινη καρδιά. Τα 7 όργανα του Σεπτέτου είναι πιάνο, φλάουτο, όμποε, κόρνο, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο. Ο Χούμελ το διασκεύασε αργότερα για το πιο εύχριστο σχήμα, πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων. Σήμερα θα μεταδώσουμε το πρώτο μέρος στην πρωτότυπη εκδοχή του, με το Μέλος Ensemble, μια ομάδα μουσικών που ξεκίνησε το 1950 στο Λονδίνο και πρόσφερε εξαιρετικές ηχογραφίες. Στην πρωτότυπη εκδοχή του, με το Μέλος Ensemble, μια ομάδα μουσικών που ξεκίνησε το 1950 στο Λονδίνο και πρόσφερε εξαιρετικές.

Ήταν το πρώτο μέρος από το Σεπτέτο αριθμός 1 στη Ρε Λάσσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, από ηχογράφηση του 1966 με το μέλος ανσάμπλ. Και ήρθε η ώρα για το άκρος διεισδυτικό κοντσέρτο στη Σιε Λάσσονα του Χούμελ. Το κοντσέρτο γράφτηκε στη Βιέννη το 1819, 3 χρόνια μετά το Σεπτέτο που μεταδώσαμε. Έχει ένα προρομαντικό ύφος, σαν να βάζει τις βάσεις για τις μεταγενέστερες υφολογικές εξελίξεις στα έργα των μεγάλων ρομαντικών συνθετών, του Σοπέν, του Σούμαν, του Μέντελσον και του Φραντς Λίστ. Του Λίστ, στην αρχή της καριέρας του, του άρεσε πάρα πολύ αυτό το κοντσέρτο. Ως έφηβος το ερμήνευσε στην όπερα του Παρισιού. Όμορφες μελωδίες, έξυπνοι ρυθμοί και προσεγμένοι, σε κάποια σημεία τελείως απρόσμενη ενορχίστρωση. Η βραβευμένη ηχογράφηση που έχω επιλέξει θεωρείται από τους περισσότερους κορυφαία. Έγινε το Σεπτέμβριο του 1986. Την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου διεύθυνε ο Βρετανός Μπράιντεν Τόμσον, 5 χρόνια πριν το θάνατό του, και στο πιάνο ο 25χρονος τότε Στίβεν Χαφ. Κοντσέρτο αριθμός 3 στη Σιε Λάσσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μοντεράτο.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο αριθμός 3 στη Σιελάσσονα του Johann Nepomuk Hummel. Το δεύτερο μέρος έχει μια πολύ ασυνήθιστη ενορχίστρωση. Το φλάουτο, τα δύο όμποε, τα δύο κλαρινέτα, τα δύο φαγκότα, οι δύο τρομπέτες, τα τυμπάνια, τα βιολιά και οι βιόλες, όλα αυτά τα όργανα σιωπούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μέρους. Δίπλα στο πιάνο παίζουν τέσσερα κόρνα και διακριτικά τα βιολοντσέλα και κοντραμπάσα τις περισσότερες φορές τονίζοντας πιτσικάτο τις μπάσες νότες. Ένα ισοστρεφές, αισθαντικό μέρος με εισαγωγή από τα κόρνα. Λαργκέτο.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 3 στη Σιε Λάσσονα του Johann Nepomuk Hummel. Στο τρίτο μέρος, ολόκληρη η ορχήστρα ξαναπιάνει δουλειά. Η διάθεση ξαναγίνεται χαρούμενη, αισιόδοξη. Το μέρος αυτό είναι γεμάτο εναλλαγές, ρυθμικές και εκφραστικές. Εναλλαγές που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Φινάλε.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 37ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και κάποια προρομαντικά, μεταδώσαμε το κονσέρτο αριθμός 3 στη Σι Ελάσσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ από κορυφαία ηχογράφηση που έγινε το Σεπτέμβριο του 1986 με την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου υπό τον Μπράιντεν Τόμσον και σολίστο πιάνο τον 25χρονο τότε Στίβεν Χαφ. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις της καριέρας του, κατά την οποία ακολούθησαν περισσότερα από 70 άλμπουμ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Με τον Χούμελ δεν τελειώσαμε. Έπειτα συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Κλείνω, επιστρέφοντας εκεί από όπου ξεκίνησα, στο άρθρο του Harold Schoenberg στους New York Times, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 1978 με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Οι μουσικολόγοι, γράφει ο Schoenberg, θεωρούν ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1830 εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά η γενιά των ρομαντικών συνθετών Σοπέν, Σούμαν, Μέντελσον, Λίστ. Λες και εμφανίστηκαν από το πουθενά. Αλλά οι ρομαντικοί δεν ήρθαν από το πουθενά. Και το έργο που προηγήθηκε συνθετών όπως ο Χούμελ είναι βασικό για την κατανόηση των ρομαντικών γιγάντων. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζεται το μουσικό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Τραγούδια γεμάτα ευαισθησία, χιούμορ, τρυφερότητα και ποιητική φαντασία ζωντανεύουν ξανά, φωτίζοντας τη μοναδική διαδρομή μιας δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Η στίχη της, άλλοτε παιγνιώδης και άλλοτε βαθιά συγκινητική, εξακολουθούν να μιλούν για τον έρωτα, την απουσία και τις μικρές αλήθειες της ζωής. Μια βραδιά μνήμης και αγάπης για όσα μπορεί να αφήσει πίσω του ένας άνθρωπος, ακόμα και όταν φύγει. Στην Πειραιώς 260 επιστρέφει το φωνικό της Ιζαμπέλ Μολινάρ από την Στεφανία Γουλιώτη. Μια σκοτεινή ιστορία ξεδιπλώνεται στη σκηνή, διερευνώντας τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και στην κατασκευή της, στην ενοχή και στην αθωότητα, στη μνήμη και στη λύθη. Μέσα από μια ιδιαίτερη σκηνική γλώσσα, η παράσταση αναζητεί όσα μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα έγκλημα, αλλά και πίσω από κάθε ανθρώπινη αφήγηση. Ένα θεατρικό ταξίδι στα πιο ενιγματικά τοπία της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου τίποτε δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται.

και στον Δημοτικό Χώρο Τεχνών Πάρου, στην Παρικιά, παρουσιάζεται η επετειακή έκθεση «Η Πάρος του Σπύρου Παπαλουκά με τη ματιά ενός συλλέκτη». Το φως του νησιού, η αρχιτεκτονική και το κυκλαδίτικο τοπίο αναδύονται μέσα από το ξεχωριστό βλέμμα ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής ζωγραφικής. Τα έργα αποκαλύπτουν μία Πάρο γνώριμη και ταυτόχρονα εσωτερική, όπου το φυσικό τοπίο μεταμορφώνεται σε χρώμα, ρυθμό και συνέστημα. Μία έκθεση που μας θυμίζει πως η τέχνη δεν αποτυπώνει απλώς ένα τόπο, διασώζει την ψυχή του.

Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στο διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου του 1683 και του Ιανουαρίου του 1684, ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 14ος παντρεύεται σε απόλυτη μυστικότητα την Φρανσουάζ Ντομπινιέ, Μαρκίζ Δε Μεντενόν, μόλις 2 μήνες μετά το θάνατο της προηγούμενης γυναίκας του. Με την Μαντάμ Μεντενόν γνωρίζονται χρόνια. Είναι στην αυλή του ήδη από το 1670 και δεν ήταν κρυφό. Η νέα του σύζυγος πιστεύει βαθιά στο Θεό, ακολουθεί πιστά τις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και δεν εγκρίνει τον πρώτερο έκλειτο βίο του. Γιατί ούτε αυτό ήταν κρυφό. Ο βασιλιάς έζησε τη ζωή του με ιδιαίτερη, ας πούμε, θέρμη, χωρίς να στερηθεί διασκέδαση με υπερβολές. Τώρα όμως, τέλος τις παράλληλες σχέσεις, τις θεαματικές διασκεδάσεις, τον πείθει πως πρέπει να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Και παρόλο που ο αγαπημένος του συνθέτης, ο Ζαν Μπαπτίστ Λουλί, με τον οποίο μοιράστηκαν το ίδιο γούστο στη μουσική και στη διασκέδαση από την εφηβεία τους, διατηρεί ακόμα τη θέση του, οι μουσικές επιλογές του βασιλιά σιγά σιγά αλλάζουν. Ακόμα περισσότερο μετά το θάνατο του Λουλί το 1687. Δεν πάβει βέβαια η αγάπη για όπερα, που όμως λέει πια διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικά. Αλλά διασκέδαση σημαίνει περισσότερη μουσική δωματίου, οργανική μουσική, χωρίς πάντα λόγια αγάπης. Και είναι ο ήχος της θεόρβης, του λαού του ή της κιθάρας, ο ιδανικός για τη συμφιλίωση του βασιλιά με τον Θεό.

Ήδη από το 1680 στην αυλή του Γάλλου βασιλιά υπηρετεί ο ταλαντούχος μουσικός Ρομπέρ ντε Βιζέ, πιθανότατα προσωπική επιλογή της ίδιας της Μαντάμ Μεντενό που είχε ήδη μεγάλη επιρροή στην αυλή. Είναι διορισμένος αρχιμουσικός της μουσικής δωματίου του βασιλιά. Όχι άδικα, παίζει κιθάρα, λαούτο, θεόρβη και τραγουδά υπέροχα. Είναι ο μόνος μουσικός που επιτρέπεται να μπαίνει αργά το βράδυ στα προσωπικά διαμερίσματα του βασιλιά. Και είναι ο καθηγητής κιθάρας του διαδόχου του θρόνου. Έτσι όταν παίρνει τον θρόνο, ο Λουδοβίκος ο 15ος τον ονομάζει «Maître de guitare du roi». Ο Ρομπέρ ντε Βιζέ μένει στην αυλή του βασιλιά ως το θάνατό του περίπου το 1730. Και όσο προσφέρει τις υπηρεσίες του τη μουσική του και τα χρόνια περνούν, παρατηρεί τους υπόλοιπους συνθέτες της αυλής νεότερους ή ξενοφερμένους και το βλέπει καθαρά. Το γούστο, οι πρακτικές αλλάζουν και πάλι. Αγαπιέται περισσότερο το τσέμπαλο. Το βιολί επιστρέφει με ιταλικό λαμπερό στυλ. Η νέα εποχή έρχεται και προσπαθεί όπως μπορεί να ακολουθήσει. Στην τελευταία έκδοση μουσικής του το 1716 δηλώνει στον τίτλο πως δεν θα είναι σε μορφή ταμπουλατούρας. Δηλαδή δεν σημειώνεται μόνο η μελωδία με αριθμούς που οι μουσικοί ξέρουν και ερμηνεύουν και ανάλογα με τις δεξιότητές τους στολίζουν τις νότες. Τώρα οι δύο μελωδικές γραμμές της μουσικής του, η πάνω και του μπάσου, για λαούτο και θεόρβη, καταγράφονται με τις νότες τους. Θα μπορούν να παιχθούν και από τσέμπαλο ή και άλλα όργανα. Και λίγο πριν το τέλος μιας εποχής αποτυπώνει στο χαρτί 10 σουίτες, μία από τις τελευταίες, αν όχι η τελευταία έκδοση με μουσική για αυτά τα δύο όργανα, που σιγά σιγά θα σταματήσουν να ηχούν.

0: Από την σουίτα αριθμός 7 σε Ρε Λάσσονα, της συλλογής «Pièce de Théorbe de Lut, mise en partition de sous et bass» του Ρομπέρ Ντεβιζέ, ακούσαμε τις συνθέσεις χορούς «Saraband», «Mascarada», με τον Τωμά Ντανφόρ στο λαούτο και τον Ζαν Ροντό στο τσέμπαλο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο. Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθήρεται. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει περισσότερο από μισό αιώνα στην παρατήρηση του ουρανού και στην προσπάθεια να κατανοήσει τις μεγάλες μεταβολές της ατμόσφαιρας και του κλίματος του πλανήτη μας. Έναν επιστήμονα που ξεκίνησε τη διαδρομή του στις αρχές της δεκαετίας του 70 και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας για το στρώμα του όζοντος, την υπεριόδια ακτινοβολία, τη στρατόσφαιρα και αργότερα για τη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής επιστήμης, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Ερευνητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος, ιδρυτής σημαντικών ερευνητικών κέντρων, εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή και σήμερα πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Έχει περάσει τη ζωή του μελετώντας κάτι που βρίσκεται παντού γύρω μας. Καθορίζει την ύπαρξη και όμως παραμένει αόρατο, την ατμόσφαιρα της γης. Και ίσως μια τόσο μακρά συνομιλία με τη φύση να οδηγεί αναπόφευκτα και σε ερωτήματα που ξεπερνούν και τα όρια της επιστήμης. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον κίνδυνο αλλά επιλέγει να μην αλλάξει? Πού τελειώνει η πρόοδος και πού αρχίζει η ανθρώπινη αλαζονία? Πόση ευθύνη έχουμε απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί? Και μπορεί ένας επιστήμονας που γνωρίζει όσα ενδέχεται να έρθουν να εξακολουθεί παρόλα αυτά να ελπίζει? Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα δεν θα μιλήσουμε μόνο για το κλίμα. Θα μιλήσουμε για τη γνώση και την αμφιβολία, για το φόβο και την ελπίδα, για το χρόνο, την ευθύνη και τη θέση του ανθρώπου μέσα στη φύση. Τι έχουμε καταλάβει για τον κόσμο που μας φιλοξενεί και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε πίσω μας? Κύριε Ζερεφέ, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση και για όλη την εμπεριστατωμένη μελέτη που κάνατε για να μελετήσετε αυτήν την συνέντευξη, διότι έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Τα ερωτήματά σας και ορισμένες σκέψεις που είχατε και απορίες με εξέπληξαν πάρα πολύ θετικά και σας ευχαριστώ διπλά για αυτό το λόγο.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Έχετε περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή σας μελετώντας την ατμόσφαιρα, κάτι που υπάρχει παντού γύρω μας, αλλά δεν μπορούμε να το αγγίξουμε και από την άλλη. Τι σας έμαθε ο ουρανός για τον άνθρωπο?
1: Καταρχήν, για να κατανοήσουμε τον ουρανό, θα πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα το πρώτο εμπόδιο, το πρώτο φίλτρο μεταξύ του ανθρώπου και του ουρανού, που είναι η ατμόσφαιρα. Αλλά η ατμόσφαιρα δεν είναι μόνη της. Τα ρευστά που είναι στον πλανήτη μας είναι η ατμόσφαιρα, είναι η υδρόσφαιρα προφανώς, όλοι οι ωκεανοί και οι θάλασσες, είναι η κρυόσφαιρα που είναι πάλι το νερό παγωμένο και είναι και η βιόσφαιρα που και αυτή κατά 98% είναι νερό. Είμαστε εμείς. Είναι τα οικοσυστήματα, είναι τα δάση. Είναι ό,τι όμορφο μπορεί να δείξει ο πλανήτης, τόσο σε χρώματα όσο και σε συνδυασμό χρωμάτων, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, νομίζω οφείλεται στη βιόσφαιρα. Ένα μικρό κομμάτι οφείλεται στα έγκατα της γης, τα οποία μας επισκέπτονται αραιά μεν, αλλά πολλές φορές βία, με αποτέλεσμα είτε να καταστρέφονται πολιτισμοί όπως η Πομπία ή όπως ο μινωικός πολιτισμός από την έκρηξη της Θήρας, και είναι και η αιτία των διαταραχών τόσο στα έγκατα της γης, αλλά η επικοινωνία τους με το περιβάλλον το εξωτερικό οδηγεί τόσο στα έγκατα της γης, αλλά η επικοινωνία τους με το περιβάλλον το εξωτερικό

0: και σε τσουνάμις. Τα έχουμε δει στον αιώνα που πέρασε όλα αυτά. Έχουμε αρχίσει να τα εμπεδώνουμε, αλλά ποτέ η γνώση δεν γίνεται, δεν υπάρχει πλήρης γνώση.
1: Η μεγάλη γνώση αφαιρεί από το μυστήριο του κόσμου, κύριε Ζερεφέ, ή το μεγαλώνει?
0: Το μεγαλώνει. Άλλωστε, πάντα επικαλούμε το σοκρατικό, ότι εν είδα, ότι ουδέν είδα. Η ζωή πράγματι με έμαθε και εμένα ότι ξέρω τόσα λίγα, αν ξέρω, μπορεί να μην ξέρω τίποτα, αλλά τουλάχιστον αγαπώ αυτά που μελετώ και νομίζω ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάτι θα πω χρήσιμο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να κτίσω τις επόμενες ιδέες και την επόμενη εξέλιξη.
1: Σας έκανε η επιστήμη περισσότερο βέβαιο ή περισσότερο ταπεινό? Γιατί όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η φύση, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε αυτό περίπου που είπατε και πόσα δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι, η αγνοόσφαιρα, όπως λέγεται φιλοσοφικά, είναι κάτι το οποίο είναι έμφυτο, γιατί ο άνθρωπος ακόμα σε γνώσεις είναι σε εμβριακή περίοδο γνώσεων. Δεν έχουμε μεγαλώσει, δεν χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου μας. Αναζητούμε τώρα βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και κύριος είδε τι θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή, αν αυξηθεί η τεμπελιά,
1: η
0: αδιαφορία, όχι μόνο εξαιτίας της προσκόλλησης ότι θα το λύσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα σιγά σιγά η εξέλιξη του εγκεφάλου δεν θα ακολουθήσει, ας πούμε, στη γεωμετρία. Να θυμηθούμε ότι ο Πλάτων δεν δεχόταν κανένα να μπει στη σχολή του που δεν ήξερε γεωμετρία. Αυτό είχε μεγάλη σημασία. Η γεωμετρία αποτελεί τη ρίζα όλων των πραγμάτων. Τη ρίζα για το πώς βλέπουμε το σύμπαν, τη ρίζα για το πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος, και όχι μόνο φιλοσοφικά, αλλά στην πραγματικότητα για το πώς τον μετράμε σε μεγάλα εργαστήρια, όπως στο CERN, στο Oak Ridge, σε όλη τη γη γίνονται τέτοια πειράματα, για να καταλάβουμε την υφή, τη λεπτή υφή του κόσμου, τη λεπτή υφή του ανθρώπου. Δεν θα μπορέσουμε, φοβάμαι, ποτέ να την καταλάβουμε, γιατί στον άνθρωπο, σε αντίθεση με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ψυχή. Υπάρχει αυτό το οποίο από την βαθιά αρχαιότητα θεωρείται ότι ήτανε το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό που φέρνει ο καθένας μαζί του, η ψυχή του. Και υπάρχουν χιλιάδες γραπτά κείμενα και από τους Λατίνους συγγραφείς, αλλά φυσικά και από τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους, περί της ψυχής. Επομένως, η εξέλιξη του ανθρώπου είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Το ένα που προϋποθέτει όλα τα άλλα είναι η υγεία. Το δεύτερο όμως είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε ακόμα. Δεν έχουμε καταπολεμήσει βασικές σπουδαίες ασθένειες, τον καρκίνο και ένα σωρό άλλες. Η ιατρική λοιπόν, όταν φτάσει το ρομπότ να αντικαταστήσει τον γιατρό, ας πούμε τον χειρουργό, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δίπλα στο ρομπότ θα υπάρχει και ένας με ψυχή.
1: Ένας κανονικός άνθρωπος που θα συνοδεύει το ρομπότ,
0: ο οποίος θα μπορεί να διορθώσει τυχόν λάθη του ρομπότ. Το ρομπότ θα του δώσει την optimum λύση, αλλά δεν σημαίνει ότι η optimum λύση, η καλύτερη λύση,
1: θα ήταν και αυτή,
0: θα ήταν είτε εφικτή ή για το καλό του ασθενούς. Αυτό θα το αποφασίσει ο άνθρωπος, ο οποίος

0: Ο γιατρός, ο οποίος συμπονά μαζί με τον άρρωστό του, είναι ένα την ώρα την κρίσιμη που αποφασίζει είτε με τον υστέρι του είτε με τη γνώση του να σώσει έναν άνθρωπο από το θάνατο, είναι πράγματα τα οποία ακόμη ούτε η μεταφυσική τα έχει αντιμετωπίσει πλήρως, ούτε ίσως και θα μπορέσει, αλλά ούτε και το κομπιούτερ. Γιατί το AI δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπουδαίες εφαρμογές στην εξέλιξη των υπολογιστών, η οποία είναι ραγδαία. Ο υπολογιστής που είχα όταν δούλευα σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Αμερική είχε έκταση μόνο ο υπολογιστής ένα στρέμμα το υπόγειο στο κέντρο ατμοσφαιρικών ερευνών εκεί. Η υπολογιστική του ικανότητα σήμερα χωράει στο κινητό μου τηλέφωνο.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι είναι. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, την οποία την έχετε ζήσει πραγματικά από τη βάση της, όπως και εμείς, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, μέχρι αυτή την εξέλιξη, μέχρι τη σημερινή εξέλιξη, και φαντάζομαι ότι σε 6 μήνες τα πράγματα θα είναι και εντελώς διαφορετικά.
0: Ναι. Αν το δούμε διαχρονικά, από τα 1000-2000 χρόνια πριν, είχαμε τον άβακα. Για να κάνουμε αριθμητική, ο άβακας οδήγησε σε μηχανές χειροκίνητες στην αρχή και ηλεκτροκίνητες μετά, και οι μηχανές οδήγησαν σε άλλες πιο πολύπλοκες, τα απλά κομπιούτερς σαν αυτό που είχα, και οδηγηθήκαμε σήμερα σε σούπερ κομπιούτερς. Αυτά όμως όλα προϋποθέτουν επιστήμονες οι οποίοι και πιστεύουν σε ό,τι πιστεύει ο καθένας, δεν είναι αγνωστικιστέ. Οι περισσότεροι, έχω γνωρίσει χιλιάδες επιστήμονες στη ζωή μου και εκατοντάδες από τους καλύτερους στον κόσμο. Μέσα στα 50 χρόνια που είπατε ενασχόλησης με τα διεθνή δρόμενα και με τις μεγάλες αποφάσεις που έχει πάρει η ανθρωπότητα, και είμαι πολύ υπερήφανος για την τύχη που μου έδωσε η φύση, ο Θεός, να μπορέσω να βρεθώ μέσα στην εξέλιξη της εφαρμογής των πιο σπουδαίων διεθνών αποφάσεων. Και αυτές μπορούμε να τις απαριθμίσουμε. Είναι η διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972 για την προστασία των δασών από την όξινη βροχή, αλλά και των μνημείων του πολιτισμού πάλι από την όξινη βροχή, γιατί μετατρέπουν το μάρμαρο σε γύψο, όπως ξέρουμε, το είδαμε και στον Παρθενώνα. Ή την μετέπειτα πρώτη πραγματικά μεγάλη διάσκεψη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992, και βεβαίως το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ στο οποίο αναφερθήκατε, στο οποίο είχα ένα και έχω ένα ενεργό ρόλο, γιατί διετέλεσα πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος για πολλά χρόνια και γραμματέας της, και ακόμα είμαι επίτιμο μέλος. Και αυτές όλες οι δραστηριότητες οδήγησαν στο να αποφύγουμε ένα κόσμο στον οποίο τις συνεντεύξεις και τα συνέδρια δεν θα τα κάναμε με φως, γιατί το φως θα ήταν επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Ο ζωοδότης ήλιος, ο ηλιάτορας των ποιητών, θα ήταν επικίνδυνος για μας. Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς. Και ήταν και το βασικό μας επιχείρημα για να πείσουμε τις μεγάλες βιομηχανίες να αλλάξουν τους χλωροφλωράνθρακες με άλλες ουσίες, και στις ψυκτικές συσκευές και σε όλες τις εφαρμογές, οι οποίες δεν βλάπτουν το στρώμα του όζοντος. Σήμερα, όταν λέω σήμερα, πριν από σχεδόν 4 χρόνια, στο Κιγκάλι αποφασίσαμε ότι αυτές οι ουσίες που υποκατέστησαν τους χλωροφθοράνθρακες τώρα είναι θερμοκηπικά αέρια και πρέπει και αυτές να αντικατασταθούν, και το σλόγγαν που θα δοθεί, που αποφασίσαμε να δοθεί στην Διεθνή ημέρα όζοντος, που είναι η 16η Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες, και θα το ανακοινώσουμε αυτό παγκοσμίως, είναι τα ωφέλη της υποκατάστασης των υποκαταστάτων.
1: Μάλιστα.
0: απίστευτος ο συνδυασμός λέξεων. Αυτή είναι όμως η πλούσια ελληνική γλώσσα. Έτσι. Τα υποκατάστατα των υποκαταστάτων είναι αυτά τα οποία θα σταματήσουν. Και τη μεγέθυνση της τρύπας λεγόμενης του όζοντος, αλλά και την εξέλιξη της κλιματικής κρίσης, η οποία εκτός από το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί διαταράσσει την ισορροπία, την κλιματική σε όλο τον πλανήτη, είναι και αυτά τα αέρια, τα οποία πολλά από αυτά είναι εξαιρετικά ερεθιστικά για την εξέλιξη του μέλλοντος, του κλίματος, του πλανήτη μας.
1: Περνάω σε ένα κεφάλαιο που θα το ονόμαζα «Η γνώση και η αμφιβολία», ορμόμενη από πολλές συνεντεύξεις σας στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί όλοι σας γνωρίζουν, και θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα. Ο πολίτης συχνά ζητά από τον επιστήμονα μία βεβαιότητα, την έχει ανάγκη αυτή. Δηλαδή, του λέει, πείτε μου, σας λέει, πείτε μου τι θα συμβεί, κύριε Ζερεφέ, τι θα συμβεί. Η επιστήμη όμως λειτουργεί με πιθανότητες. Πόσο δύσκολο είναι να πεις «Δεν ξέρω», όταν όλοι περιμένουν από εσένα να ξέρεις.
0: Για σκεφτείτε έναν επιστήμονα που ακούει τη λέξη «ξερόλας».
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημο και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δημιουργήθηκε μια τέτοια λέξη στο λεξιλόγιο μας, το σύγχρονο. Η γνώση στηρίζεται στην αβεβαιότητα. Και η αβεβαιότητα, αν δεν υπήρχε και τα θεωρούσαμε όλα δεδομένα, δεν θα υπήρχε έρευνα.
1: Σωστά, δεν θα χρειαζόταν να ερευνήσουμε κάτι και να προσπαθήσουμε για κάτι.
0: Ακριβώς. Επομένως, η αβεβαιότητα η οποία υπήρξε στη χρήση της λογικής στην αρχαία Ελλάδα, όπου υπήρχε η δίτιμος λογική, ή είναι ή δεν είναι. Ή λέω σωστά ή δεν λέω σωστά. Μπήκε ο σπόρος στην Αλεξάνδρεια αυτά, η οποία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη των επιστημών και της ιατρικής βεβαίως. Μπήκε ένα τρίτο, η αμφιβολία. Είναι ή δεν είναι ή μπορεί να είναι κάτι το οποίο αγνοώ. Το πήρε αυτό ο Χάιζενμπεργκ, βραβείο Νομπέλ της δεκαετίας του 30, και έφτιαξε την λεγόμενη αρχή της απροσδιοριστίας. Τι έκαναν οι φυσικοί και έγιναν οι κοσμολόγοι και έγιναν τόσο διάσημοι και φτιάξανε την πυρηνική ενέργεια, την πυρηνική φυσική, φτιάξανε βέβαια και την πυρηνική και ατομική βόμβα. Δεν υπάρχει καλό που να μην συνδέεται και με κακά. Ο Χάιζενμπεργκ λοιπόν, ο οποίος πήρε και τον Νομπέλ φυσικής, εισήγαγε την αρχή της απροσδιοριστίας. Δεν μπορώ να προσδιορίσω με 100% ακρίβεια την ταχύτητα ενός σωματιδίου που τρέχει οπουδήποτε από ένα δωμάτιο μέχρι ένα λόγκο ή μεταξύ βουνών ή από τη γη στη σελήνη και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ λοιπόν να προσδιορίσω την ταχύτητά του με ακρίβεια 100% αν δεν ξοδέψω ακρίβεια υπέρ της αβεβαιότητας. Δηλαδή θα χάσω κάτι σε κάτι άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Η θέση του. Άρα η θέση και η ταχύτητα είναι δύο παράμετροι. Ας πούμε ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω 100% την ταχύτητα όπως και 100% τη θέση του. Και αρχίζει μέσα να μπαίνουν και η θεωρία της σχετικότητος, η οποία εκμοντέρνησε τη φυσική του Νεύτωνα, ο οποίος Νεύτων εκμοντέρνησε τη φυσική του Αρχιμίδη, να μην ξεχνάμε τον Αρχιμίδη, ο μεγαλύτερος φυσικός όλων των εποχών ήταν ο Αρχιμίδης. Που τι να το κάνουμε βρε παιδιά, αυτή ήταν. Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτή η αβεβαιότηση, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και διαχύθηκε πάρα πολύ στην ρωμαϊκή σκέψη που ακολούθησε βεβαίως την ελληνική επιστήμη.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι έχετε αλλάξει σίγουρα γνώμη για κάτι επιστημονικά σημαντικό, επειδή τα δεδομένα και η αμφιβολία θα σας ανάγκασαν. Και πόσο δύσκολο είναι για έναν επιστήμονα να εγκαταλείψει μία ιδέα, ίσως, στην οποία θα έχει επενδύσει χρόνια ή χρόνο.
0: Είναι το ζητούμενό μας, αν το πετύχουμε αυτό, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή, αν μπορούμε να αλλάξουμε και να γίνει αποδεκτό από τους συναδέλφους μας, όχι στο μυαλό μας ή δημοσιεύοντας στο σπίτι μας τις απόψεις μας. Αυτό που θα το κρίνει η διεθνής επιστημονική κοινότητα, η οποία είναι αυστηρή. Εάν οι δικές μας έχουμε γνώμη σε κάποιο θέμα το οποίο θα τροποποιήσει την προηγούμενη γνώση και θα δώσει νέα γνώση, ο επιστήμονας τότε είναι πολύ ευτυχής. Να σας δώσω για παράδειγμα το πιο απλό είναι το στρώμα του όζοντος που αναφερθήκαμε και πριν. Το στρώμα του όζοντος μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Αν ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι είναι, θα εμπόδιζε και την υπεριώδη α, η οποία λέγεται αντιραχητική, αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι παράγει τη βιταμίνη D στον άνθρωπο και σε άλλα έμβια όντα. Η βιταμίνη D είναι ουσιώδης για τα κόκαλα και για τη γενική ισορροπία και φυσιολογία του κάθε ενός από εμάς. Δυστυχώς, ενώ παλιά θεωρείται ότι η βιταμίνη D που παράγει ο καθένας, παράγεται στον καθένα μας, από τον ήλιο είναι επαρκής και δεν είναι επαρκής στις βόρειες χώρες, στις νότιες, στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Ο ήλιος είναι χαμηλά, επομένως δεν παίρνουν πολύ φως και γι' αυτό παίρνουν χάπια με βιταμίνη D για να συμπληρώσουν. Πολλοί επιστήμονες μεγάλης εμβέλειας παγκοσμίως, όπως ο κύριος Χρούσος, βρήκανε ότι στα παιδιά, τα ελληνόπουλα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειμμα βιταμίνης D στην Ελλάδα, την ηλιόλουστη Ελλάδα. Είναι μια από τις χώρες στον κόσμο που έχει λιγότερη νέφωση, όχι τόσο λίγη όσο είναι στην Αίγυπτο ή στην ζώνη της Σαχάρα ή άλλων ερήμων, αλλά έχει λιγότερη νέφωση και βρίσκεται σε ιδανική γεωγραφική θέση, έτσι ώστε το καλοκαίρι να παίρνουμε αρκετό φως χωρίς να κινδυνεύουμε άμεσα από την υπεριώδη Β, εφόσον υπάρχει το όζον πάλι που μας προστατεύει. Λοιπόν, εμείς πάμε, χαλάμε το όζον, άρα μειώνουμε την προστασία, και από την άλλη μεριά, ενώ έπρεπε η βιταμίνη D να είναι υπερ αποτελεσματική στα παιδιά μας, υπάρχει έλλειμμα. Όλα αυτά είναι άγνωστα. Τα μελετούμε, έχουμε και ένα πρόγραμμα και με την περιφέρεια Αττικής, αλλά και με άλλους συναδέλφους από το εξωτερικό, στην Αγγλία και στη Γερμανία. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο δίκτυο, το λατρεύω αυτό το δίκτυο, με νέους διπλούς μονοχρωμάτορες, παρακολουθούμε δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία από το έδαφος. Και έχουμε και τη μεγάλη χαρά να συμμετέχουμε από την ίδρυσή του στο πρόγραμμα Κοπέρνικους, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξεπεράσει τώρα τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβετε το μέγεθος. Αυτό το πρόγραμμα, εκτός του ότι συμβάλλει στην παρακολούθηση από το διάστημα, διότι τώρα το διάστημα πολλοί το χρησιμοποιούσαν με την μεταφορική έννοια ότι πάλι για πολεμικούς στόχους το διάστημα θα ήταν πολύ ελκυστικό. Εγώ το επεκτείνω αυτό, όχι. Ο πόλεμος για μένα είναι ένα από τα δεινά που έχει εφεύρει ο άνθρωπος. Αλλά από την ώρα που εφήβρε το χρήμα, οι περισσότεροι πόλεμοι, όπως ξέρουμε, ή αν όχι όλοι, γίνονται για το χρήμα. Οι απελευθερωτικοί λεγόμενοι αγώνες είναι οι περισσότερες φορές δικαιολογία για μια κατάκτηση, για μια επέκταση. Και το βλέπουμε ακόμα και τον 21ο αιώνα, και νομίζω μέχρι να εξαλειφθεί η ανθρωπότης από τον πλανήτη μας θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να πολεμούν μεταξύ τους για το χρήμα.
1: Είναι πολύ λυπηρό αυτό που λέτε, αλλά είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι γεγονός.
0: Όμως η προστασία του όζοντος, όταν τους είπαμε στις εταιρείες τότε, 13 εταιρείες παρήγαγαν, μιλάω τώρα για την
1: για πότε,
0: το 1985, μάλιστα. Τους είπαμε ότι παιδιά, μπορείτε να αντικαταστήσετε τους χλωροφθοράνθρακες με άλλους που δεν βλάπτουν το όζον.
1: Και τι έγινε τότε?
0: Αλλά υπάρχει μια αύξηση στο κόστος, γιατί αυτή είναι λίγο πιο ακριβή από τους άλλους. Κοπανιόμασταν περίπου ένα χρόνο, ίσως όχι ένα χρόνο, 8 μήνες. Συνεδριάζαμε σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και αλλού. Και τελικά σηκώνεται ένας άνθρωπος, συνάδελφος από το MIT, και λέει το πιο απλό είναι να μετακυληθεί το κόστος αυτό, να το μετακυλήσουμε στον καταναλωτή. Επομένως ο καταναλωτής θα δώσει το κάτι της του και θα είναι η συνεισφορά της ανθρωπότητας στην βιομηχανία, προσέξτε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν θα χάσει η βιομηχανία. Άρα οι πολιτικές δυνάμεις που πρέπει να υποστηρίξουν για να περάσει πρωτόκολλο όπως το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ θα πούν ναι. Το πάνε το ναι στις 16 Σεπτεμβρίου το 1987 και έγινε το πρωτόκολλο. Πρώτα απ' όλα έγινε το 87 και μετά το 88 κατακυρώθηκε, πρώτα στη Βιέννη και μετά στο Μόντρεαλ. Εν πάση περιπτώσει η ιστορία είναι ότι τελικά η επιστήμη προχωράει, δίνει λύσεις και εκεί πρέπει και κάποιοι να αραιώνουν το χρέος ή το κόστος της κάθε περιβαλλοντικής πράξης. Το ορυπαίνον πληρώνει δεν είναι μονοσήμαντη λύση, γιατί αντιδράει η βιομηχανία. Αλλά το ίδιο αντιδρούν και μεγάλοι δήμοι και μεγάλες πόλεις που έχουν τόσα προβλήματα.
1: Ο απλός πολίτης πώς πιστεύετε ότι σκέφτεται? Μήπως ο άνθρωπος δηλαδή είναι εξελικτικά φτιαγμένος να φοβάται το λιοντάρι που βρίσκεται μπροστά του και όχι την καταστροφή που βρίσκεται 30 χρόνια μακριά του?
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι ανθρώπινο συναίσθημα, αλλά και αυτό έχει οικονομικό υπόβαθρο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το λιοντάρι που βλέπει μπροστά του, εάν οι υποχρεώσεις του έχουν περιθώριο χρονικό 3-4 ετών, 5 ετών, όσοι είναι και η θητεία μιας κυβερνήσεως ή η θητεία σε ένα διεθνή οργανισμό που παίρνει αποφάσεις, τότε τα βλέπει με το λιοντάρι σε απόσταση 4-5 ετών. Αλλά για να πάει στα 30 χρόνια και για να πάει και σε 100 χρόνια, όπως πάμε με το θέμα της κλιματικής κρίσης, εκεί χρειάζεται μια βαθιά υποστήριξη και πειθώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δίνουν το ίδιο κέρδος. Όλος ο καυγάς είναι το κέρδος.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και ούτε η υγεία, ούτε το περιβάλλον, ούτε τίποτα δεν μετράει, ούτε η ομορφιά. Μπορεί να ζει ο άλλος ένα μπουντρούμι με ένα θησαυρό, τον οποίο συγκέντρωσε όπως τον συγκέντρωσε, και να είναι ευτυχής στο σκοτάδι που βρίσκεται.

0: Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε στο τρίτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ευγενή Μέταλλα με καλεσμένο τον ακαδημαϊκό Χρήστο Ζαρεφό, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής επιστήμης με διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Ερευνητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος, ιδρυτής σημαντικών ερευνητικών κέντρων, εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή και σήμερα πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Κύριε Ζερεφέ, η επιστήμη του κλίματος απαιτεί να σκέφτεσαι σε δεκαετίες και αιώνες, ενώ η πολιτική σκέφτεται μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και ο άνθρωπος μέχρι την επόμενη ημέρα, ίσως, ή τις επόμενες ημέρες. Μήπως η κλιματική κρίση είναι κατά βάθος μία σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων του χρόνου?
1: Ναι, ασφαλώς και είναι. Και εγώ πιστεύω ότι ισχύει πάντοτε αυτό που είπε ο Μαχάτμα Γκάντι, ότι η γη, λέει, μπορεί να τους στρέψει όλους, δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους. Και αυτό είναι γεγονός. Το ξεζούμισμα των φυσικών πόρων, το να παίρνουμε ασύστολα και ασίδωτα τεράστιους όγκους από τα διαμάντια μέχρι, ή το κάρβουνο αν θέλετε, μέχρι το πετρέλαιο και όλους το νερό. Όταν λοιπόν αρχίζει το νερό, να, οι πηγές των υδάτων να μειώνονται και υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες θα δημιουργήσουν πόλεμο εξαιτίας της λειψιδρίας. Για παράδειγμα, ο Μπλε Νείλος που έρχεται από την Αιθιοπία έχει μειωθεί σε ροή. Πολύ σοβαρό αυτό, διότι οι Αιθίωπες θέλουν και αυτοί ένα φράγμα σαν εκείνο του Ασουάν για να πάρουν ενέργεια φθηνή. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη τη γεωργική και αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Από το τελευταίο άρμεγμα της αγελάδας μέχρι το πιο φθηνό τυρί, δεν συζητώ τώρα για πολυτέλειες, συζητώ για τα απαραίτητα. Αφήστε δε που οι φυσικοί πόροι, εγώ σε αυτούς εντάσσω και τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μια αστήρευτη πηγή πρωτεϊνών, αστήρευτη πηγή, τα πιο εύγευστα χόρτα είναι τα φύκια και δεν, υπάρχει μια έκφραση, λέει, πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν είναι σωστή όταν σκεφτούμε τον ωκεανό. Και το δυστύχημα είναι ότι οι κλειστές θάλασσες, οι οποίες βομβαρδίζονται κυριολεκτικά από ρήπους, από όλες τις απεχθείς επεμβάσεις του ανθρώπου, μέχρι και ξεπλένουν στη θάλασσα τα αμπάρια που βρώμισαν, όπως έγινε πριν από λίγους μήνες, όπως θα θυμάστε, έξω από τον Πειραιά, και βρώμισε όλη η λεγόμενη Ριβιέρα,
0: η Αθηναϊκή Ριβιέρα,
1: η οποία φοβάμαι ότι θα έχει κι άλλα τέτοια επεισόδια στο μέλλον. Και όσο πάμε και κρύβονται αυτοί, γιατί δεν μπορεί να τους συλλάβει κανείς εύκολα, γιατί για να τους συλλάβει πρέπει να πληρώνει κεντρικές υπηρεσίες που υπάρχουν από δορυφόρους και οι οποίες πληροφορούν για τα δρομολόγια του κάθε σκάφους. Κάθε στιγμή υπάρχουν χιλιάδες σκάφοι σε μια ακτίνα που θα μπορούσε να φέρει τη μυρωδιά αυτή. Όταν αναζήτησα πόσα ήταν τη μέρα που έγινε αυτό, ήταν 4.000 σκάφοι. Κάθε σκάφος, για να δοθεί ή να του δοθούν οι συντεταγμένες του σε ένα δίωρο που ψάχνει κανείς να βρει τον υπαίτιο, κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ. Από μέσα θέλαμε 200.000 ευρώ για να εντοπίσουμε. Αυτά γίνονται μόνο με διεθνείς συμφωνίες και γι' αυτό ξεκίνησε και το λιμάνι του Πειραιά, ξεκίνησε μια προσπάθεια με ρήπους να τους μετράει, αλλά είναι το ίδιο που έγινε και με τις θάλασσές μας. Δηλαδή οι θάλασσες είχαν σημαδούρες τις οποίες έφεραν όργανα μέτρησης, παλιριογράφοι λέγονται, αλλά και μέτρησης της στάθμης της θάλασσας και του pH και ένα σωρό άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες. για μια χώρα σαν εμάς, με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, με τόσο πολλά ηφαίστεια, μόνο επίγεια ηφαίστεια έχουμε 5. Είναι ενδιαφέρον, οι Έλληνες δεν το ξέρουν. Δεν είναι μόνο η Νήσιρος, δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, δεν είναι η Μήλος. Είναι και το Γυαλί, είναι και το Σουσάκι εδώ στην Αττική. Υπάρχουν πολλά, τέλος πάντων, και υπάρχουν και υποβρύχια ηφαίστεια, το Κολόμπο, και υπάρχει και ένα δακτυλίδι, ένα ωραίο κολλιέ από κορυφές ηφαιστείων κάτω από την Κρήτη, κάτω από τη Γάβδο. Ξεκινάει, ας πούμε, από το Καστελόριζο και πάει μέχρι την Κεφαλονιά. Είναι εκεί που συγκρούονται οι δύο πλάκες της Ευρώπης με την Αφρική, και εκεί γίνονται και πολλοί σεισμοί, βέβαια. Αλλά εκεί υπάρχει και πετρέλαιο, υπάρχει και αέριο, υπάρχουν όλοι αυτοί οι φυσικοί πόροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους εξαντλούμε και ξοδεύουμε, και βάζουμε τη γη να μας δίνει όλο και περισσότερο αέριο και πετρέλαιο. Είδατε τι έγινε σε συγκεκριμένες χώρες. Είναι σαν να αφαιρούμε το αίμα από τον ίδιο τον πλανήτη. Θα μου πείτε το αίμα με το πετρέλαιο? Θα σας πω ότι είναι πολλές οι ομοιότητες της γέας, της γης ως γέα, ως ένα ζωντανό σύστημα, και του ανθρώπινου οργανισμού που έχει το αίμα σαν τροφοδότη οξυγόνου και υγείας.
0: Για να κινητοποιήσουμε μια κοινωνία απέναντι σε ένα κίνδυνο, σαν αυτούς που συζητάμε, πρέπει να την κάνουμε να φοβηθεί. Αν όμως τη φοβήσουμε υπερβολικά, μπορεί να παραιτηθεί? Πού βρίσκεται με αυτό το όριο ανάμεσα στην προειδοποίηση και στην απελπισία?
1: Η προειδοποίηση σώζει ζωές. Το είδαμε με το 112.
0: Βεβαίως. Λειτουργήσε εξαιρετικά. Ναι.
1: Αυτό βέβαια είναι ότι, κύριε, έπιασε φωτιά και θα καείτε μαζί με το σπίτι σας αν δεν απομακρυνθείτε άμεσα. Αυτό νομίζω το αποδέχεται το 80-90%. Τέτοια ποσοστά υπολογίζω. Η μακροχρόνια πρόβλεψη είναι εκεί που δεν πιστεύουν. Και μάλιστα έχουν και ένα δίκιο. Γιατί, σου λέει, μα εδώ δεν πέφτει πάντα στην πρόβλεψη η πρόγνωση μετεωρολογική, ας πούμε.
0: Μάλιστα, γιατί να πέσει, λοιπόν, λόγος ενός επιστήμονα.
1: Λοιπόν, ο λόγος ενός επιστήμονα όμως στηρίζεται σε θεωρίες, και κάθε θεωρία, για να γίνει θεωρία, κάθε θεώρημα στα μαθηματικά πρέπει να έχει τρόπο να το αποδείξεις ότι αναπαράγεται. Δηλαδή, κάνω τα ίδια λάθη, ας πούμε καπνίζω. Το κάπνισμα γράφει και τα πακέτα ότι βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ο καπνιστής, ο βαρύς, θεωρεί ότι είναι άτρωτος. Καταρχήν, είναι τόσο αισιόδοξος ο άνθρωπος εσωτερικά, εδώ μπαίνει η ψυχή, η αγνή ψυχή, χωρίς τσιγάρα, χωρίς αέριους ρήπους και χωρίς όλα αυτά τα τρελά που γίνεται σήμερα, για να βγει περισσότερο κέρδος σε μικρότερο χρόνο. Λοιπόν, αυτά όταν μας τα λένε οι γιατροί και το γράφουν τα ίδια οι εταιρείες των σιγαρέτων στα κουτιά τους, θα έπρεπε να τα παίρνουμε πιο σοβαρά υπόψη. Όμως εξακολουθεί ο θάνατος από καρκίνο στα πνευμόνια και σε άλλα αυτά, και θάνατοι από εμφράγματα και από σταθεροποίηση του συστήματος από το κάπνισμα. Αντίστοιχα, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες προειδοποιήσεις από τους γιατρούς, και εγώ ο ίδιος πολλές φορές δεν ακολούθησα μάλλον το μεσαιωνικό, ούτε όλα του πνευματικού ούτε όλα του γιατρού. Λέγαν το μεσαίωνα σε παροιμία, αλλά που ήταν ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις γλώσσες, και στην Ολλανδία και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Ο μεσαίωνας ήταν μεσαίωνας. Έρχεται ο διαφωτισμός. Η χώρα μας χάνει το διαφωτισμό. Το αν υπήρξε ο Ρήγας Φεραίος και άλλοι 5-6, Δεν κάνουν πέντε κούκκι την άνοιξη. Την άνοιξη την κάνει η συνένωση σπουδαίων πράξεων που οδηγεί στη δημιουργία εποχής σπουδαίας. Για παράδειγμα, βρεθήκαν τόσοι ωραίοι φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα μέσα 500 χρόνια. Στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, βρεθήκανε τόσοι σπουδαίοι καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν. Βρεθήκαν τόσοι σπουδαίοι να γράψουν μουσική, τα classics. Αυτά γίναν κλασικά στην ανθρωπότητα και είναι σταθερές του ανθρωπίνου πνεύματος και της ψυχής. Εδώ μπαίνει και η ψυχή στην τέχνη, που πραγματικά δημιουργείται ρεύμα. Αυτό το ρεύμα το είδαμε από μακριά. Μερικοί πήγανε, δοκίμασαν, βάλαν το πόδι τους στο ποτάμι που τρέχε, αλλά πήρανε λίγη δροσιά στις πατούσες. Δεν μεταφέρεται η αναγέννηση έτσι. Εμείς, μετά που χάσαμε όλους τους αρχαίους, όλο το Βυζάντιο, δεν έχουμε ούτε τους τάφους των προγόνων μας. Ψάξτε. Ψάχναμε το τάφο του Πλάτωνα. Δεν υπάρχει. Το Θεμιστοκλή. Δεν υπάρχει. Το Αριστοτέλη. Δεν υπάρχει. Αυτοί ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Δεν ήταν τυχαίοι. Και είναι εκατοντάδες από αυτούς. Ενώ θα δείτε τάφους αντίστοιχων φιλοσόφων στην ρωμαϊκή περίοδο, οι οποίοι επέζησαν. Και μετά ξανάρχεται η Οθωμανική κατάκτηση, η οποία τα ισοπεδώνει όλα. Όχι μόνο τα ισοπεδώνει, αλλά αλλάζει και το όνομα των πόλεων. Η Αλεξανδρέτα, πασίγνωστη, διότι έχω και γνωστούς μου που δούλευαν, ρωτούσατε πού εργάζεστε, στην Αλεξανδρέτα. Ήταν το εμπόριο και των υφασμάτων, αλλά και των μπαχαρικών. Συνέχεια της ανάμνησης του δρόμου του μεταξιού, όπως λεγότανε. Λοιπόν, πώς λέγεται σήμερα η Αλεξανδρέτα? Ισκεντερούμ. Ισκέντερ είναι ο Αλέξανδρος. Αυτή η παράφραση των ονομάτων είναι παραποίηση της ιστορίας.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζερεφέ, αν φοβάστε για το μέλλον ή εάν ανησυχείτε γι' αυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Πώς το έχετε μέσα σας καλλιεργήσει μετά από τόσα χρόνια γνώσης και ζήμωσης πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα?
1: Για το μέλλον φοβάμαι μόνον το ότι πρέπει ο φόβος, ας πούμε, η προειδοποίηση να έχει τέτοια επιχειρήματα, και εδώ ο ρόλος των δημοσιογράφων ή των εκλαϊκευτών της επιστήμης είναι σπουδαίος. Και μεγάλη ευθύνη. Το δημοσιογραφικό λειτουργήμα ονομάστηκε λειτουργήμα για τέτοια θέματα. Επομένως θα πρέπει η δουλειά που θα γίνει να πείσει τον κόσμο, θα μπορούσε να γίνει, θα μου πείτε δεν γίνεται σήμερα, γίνεται, και οι αντίθετοι, αυτοί που θέλουν να δουλεύουν οι αντλίες του πετρελαίου και ένα σωρό πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί δεν σκέφτονται ότι όχι ότι θα τελειώσουν μόνο τα πετρέλαια. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι καίγοντας αυτά τα ορυκτά καύσιμα αποσταθεροποιούμε την θερμική ισορροπία του πλανήτη. Απογυμνώνουμε τον πλανήτη μας από οτιδήποτε είχε φτιαχτεί μέσα στα 4 δισεκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια χρόνια που λειτουργεί σαν πλανήτης. Επομένως είναι κρίμα μέσα σε 30, 40, 50 χρόνια που βλέπουμε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες δεν τις έχουμε ξαναδεί. Δεν τις έχουμε ξαναδεί σε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν. Υπάρχει τρόπος να μετράμε ποια ήταν τα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακος και άλλων θερμοκηπικών αερίων, έτσι λέγονται αυτά, αυτά που ισορροπούν τη γη, δεν την αφήνουν να κρυώσει στο διάστημα, το διάστημα είναι πάγος. Λοιπόν, δεν την αφήνει να ψυχθεί, αλλά την αφήνει να ψυχθεί τόσο όσο είναι αρκετό για να έχουμε μέση θερμοκρασία στον πλανήτη μας 15 βαθμούς Κελσίου. Όταν αυτή τη μέση θερμοκρασία με τα τερτύπια που κάνουμε την πάμε στους 20, τότε έλεος δεν αντέχουν τα περισσότερα οικοσυστήματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα δάσος, αν δεν μπορεί να αναπαραχθεί, τότε δεν θα υπάρχει δάσος, θα φύγει, και έχουμε χάσει πάρα πολλά τέτοια. Με τι υποστηρίζεται το δάσος και αναπαράγεται? Από το δασικό λεγόμενο οικοσύστημα, το οποίο υποστηρίζει το δάσος. Όταν αυτό ασφιχτιά και οι θερμοκρασίες είναι απαράδεκτες και οι διαδικασίες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα βλασταράκια, μιλάμε για βλαστάρια που θα γίνουν δέντρα. Λοιπόν, όταν το βλαστάρι το φάει η κατσίκα, τελείωσε. Όταν βρεθεί σε ένα υπερθερμενόμενο πλανήτη, θα τελειώσει σιγά σιγά και θα ξεραθεί, και επομένως το μέλλον είναι πάρα πολύ άσχημο. Απλώς ίσως χρειάζεται περισσότερη επιμονή στα παραμύθια, ίσως χρειάζεται περισσότερη επιμονή και πλησίασμα των εγγονιών με τους παππούδες, είναι σημαντικό για μένα αυτό, και ίσως τα σχολεία, ενώ κάνουν δουλειές, κάνουν ομαδικές εργασίες, κάνουν δενδροφυτεύσεις, αλλά δεν ξέρω αν η δενδροφύτευση γίνεται όπως έπρεπε να γίνει. Είναι λοιπόν στην ευθυκρισία του δασκάλου να επεκταθεί, και πρέπει να ενθαρρύνονται αυτοί που κάνουν πειράματα απλά για να καταλάβουν τα παιδιά καλύτερα. Τι κάνει η αναδάσωση, τι κάνουν τα σκουπίδια, πόσο σημαντικό είναι το νερό. Ή να κόψουμε το νερό για μια μέρα σε όλη την Ανατολική Αττική.
0: Να δούμε τι θα συμβεί.
1: Ναι, όχι, ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Φυσικά και
1: για μία μέρα με προειδοποιήσεις και λοιπά. Ξέρετε τι θα γίνει? Το πρώτο είναι ότι θα πάνε οι έξυπνοι, εντός εισαγωγικών, να μαζέψουν νερό για όταν θα το κόψουν. Αυτά όλα πρέπει να γίνονται ξαφνικά για να παίρνει το μάθημα ο άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Παλιά τα λέγαμε σκαμπυλάκια του δασκάλου στον μαθητή. Αυτά έχουν απαγορευτεί για παιδαγωγικούς λόγους. Βεβαίως. Και σωστά έχουν.
0: Υπάρχουν παιδιά που ίσως μεγαλώσουν χωρίς να γνωρίσουν τις φυσιολογικές εποχές όπως τις ξέρουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πότε μία περιβαλλοντική απώλεια γίνεται και απώλεια μνήμης?
1: Αν δείτε στις παλιές ενθυμίσεις, δηλαδή ό,τι έμενε σε γνώση στα μοναστήρια, τα γράφανε οι καλόγεροι στο περιθώριο ενός Ευαγγελίου ή ενός βιβλίου που διαβάζανε, και αυτά λέγονται ενθυμίσεις. Τις μελετήσαμε από χρόνια πολλά και είδαμε ότι γενικά όταν θέλανε να περιγράψουν ένα πολύ ακραίο γεγονός, έλεγε στην ενθύμιση, εις ενθύμισιν στο Ευαγγέλιο ή όπου ήταν το σημείωμα, ότι ούτε οι γυρεότεροι της πόλεως θυμόντουσαν τέτοιο γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, να ψοφήσουν από το κρύο όλα τα κοπάδια. Ή να συμβεί κάτι πολύ έτσι εξαιρετικό. Ή στη ζέστη. Ή να στερέψει κάποιο ποτάμι σημαντικό. Αυτά όλα έμπαιναν στις ενθυμίσεις. Οι γεραιότεροι λοιπόν ήταν που δεν το θυμόντουσαν, ήταν της τάξης των 60-70 ετών, άρα μετά από 60-70 χρόνια πάει στη λύθη. Αυτή είναι η απάντηση, όσο και αν σας φανεί περίεργο, μα ζούμε τόσο? Ναι, μπορεί να μην ζούμε τόσο ή να μην σκεφτόμαστε να θυμηθούμε, αλλά υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορεί να ξεχαστούν. Ένα σεισμός, ένα τσουνάμι δεν θα ξεχαστεί, όπως και δεν θα ξεχαστούν οι θάνατοι ομαδικοί.
0: Έτσι.
1: Είτε στην Καλιφόρνια από την αέρια ρήπανση, είτε στην Αγγλία στο Λονδίνο. Το περίφημο smog του Λονδίνου. Smoke και fog ήταν και ομίχλη, από το ότι καίγανε θερμάστρες με κάρβουνα.

0: Κύριε Ζερεφέ, θα ήθελα να μου δώσετε το δείγμα μιας μέρας σας.
1: Το πρωί ξεκινάω στη δουλειά βέβαια και σε υποχρεώσεις. Όταν ξεκουράζουμε λίγο το μεσημέρι, ιδίως τώρα που μεγάλωσα, αλλά πάντα το βράδυ υπάρχει χώρος και χρόνος για μουσική. Η μουσική είναι το μόνο μου φάρμακο και σε αρρώστιες αλλά και σε ιδέες. Αν δεν έχω ικανοποιηθεί και δεν έχω ίδιος χειροκροτήσει το δίσκο που επέλεξα, αισθάνομαι ένα κενό στον ύπνο και ξυπνάω το βράδυ και πολλές φορές βρίσκω λύσεις σε προβλήματα είτε περιβαλλοντικά είτε της καθημερινότητας την άλλη μέρα το πρωί. Πάντα στον καφέ έχω ωραίες λύσεις. Είμαι χρήσιμος καλύτερα στην ανθρωπότητα νωρίς το πρωί και πριν φύγω από το σπίτι μου. Μετά η χρησιμότητά μου μειώνεται στο οδήγημα και επανέρχεται στο γραφείο.
0: Χαίρομαι πολύ που η μουσική παίζει τέτοιο ρόλο στη ζωή σας.
1: Ναι. Πάντοτε, γιατί και η μητέρα μου ήταν φιλόμουση και ο πατέρας μου και πάντα είχαμε πολλά πιάνα σπίτι και έτσι είχα τη δυνατότητα και να εναλλάσσω αλλά και να εκτιμώ την ποιότητα του κάθε μουσικού οργάνου. Τόσο πολύ ώστε πολλοί με συμβουλεύονται ακόμα και σήμερα επαγγελματίες αν μου αρέσει το πιάνο τους, η κιθάρα τους, το βιολί τους. Έχω ένα μικρό ταλέντο το οποίο είναι αποθυμένο και νομίζω ότι μπορώ οποτεδήποτε χωρίς μελέτη να παίξω οτιδήποτε και αποτελώ εξαίρεση σε αυτό γιατί για μένα ήταν όλα τόσο εύκολα από μωρό παιδί. Κάθισα 5 ετών και έπαιζα πιάνο. Και βέβαια δεν εξελίχθηκα σε μουσικό γιατί οι ανάγκες της ζωής και οι σπουδές οδήγησαν σε αυτό που έγινα. Αλλά ευχαρίστως, αν μπορούσα να ζήσω άλλα 100 χρόνια, θα ήθελα να εμβαθύνω στη μουσική, γιατί η μουσική είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι όλα.
0: Έπειτα από μία ζωή, κύριε Ζερεφέ, μέσα σε αριθμούς, μετρήσεις, δορυφόρους και επιστημονικά δεδομένα, ποιο πράγμα για τον κόσμο εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν μπορεί να μετρηθεί?
1: Η καλοσύνη. Η καλοσύνη είναι δύσκολο να μετρηθεί και ας γίνονται μνημεία και ας γίνονται ιδρύματα και βέβαια η ψυχή, γιατί είναι πίσω απ' όλα. Δηλαδή η ψυχή θεωρώ ότι είναι η ρίζα των πάντων. Είμαι οπαδός του Σενέκα, του Λατίνου, αλλά ο θάνατος είναι μια μετάβαση. Νομίζω η ψυχή θα είναι η απάντηση σε αυτό. Τα περιλαμβάνει όλα.
0: Και αν έπρεπε να αφήσετε στις επόμενες γενιές ένα μάθημα, μία φράση, μία κουβέντα, μία συμβουλή, όχι ως επιστήμονας που προειδοποιεί, αλλά ως άνθρωπος που έζησε, που παρατήρησε και κατάλαβε πολλά για αυτό τον πλανήτη, ποιο θα θέλατε να είναι, τι θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Σεβαστείτε το μοναδικό σας σπίτι που είναι η γη. Δεν υπάρχει άλλη γη. Τα διαπλανητικά και διαστρικά ταξίδια είναι εκατοντάδες χρόνια μακριά. Μέχρι τότε μπορεί η ανθρωπότητα να έχει εξαφανιστεί από τον πλανήτη μας αν δεν προσέξουμε σήμερα. Επομένως, το σλόγγαν είναι «Σεβαστείτε το μοναδικό σας σπίτι που είναι ο πλανήτης Γη».
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Ζερεφέ, ειλικρινά. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση. Με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου, εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όσο και αν οι δύο εκπομπές που επιμελούμε στο τρίτο πρόγραμμα, τα μαθήματα πιάνου και η κάμαρα με τα μυστικά, έχουν διαφορετική θεματολογία και η κάθε μία ακολουθεί τη δική της αυτοτελή διαδρομή, υπάρχουν φορές που η μία μπορεί να τροφοδοτήσει ή να επηρεάσει την άλλη, χωρίς αυτό να είναι βεβαίως προμελετημένο. Κάτι τέτοιο μου συνέβη πρόσφατα, όταν η έρευνά μου γύρω από τη μουσική δωματίου του Μεσοπολέμου στην Ολλανδία, που ήταν το αντικείμενο της χθεσινής κάμαρας με τα μυστικά, με έφερε τελείως συμπτωματικά μπροστά σε ένα όνομα ενός πιανίστα που είχα πολλά χρόνια να συναντήσω. Ο λόγος για τον Ολλανδό Cor de Groot. Ο Cor de Groot γεννήθηκε το 1914 και έφυγε από τη ζωή το 1993 και ανήκει στους πιανίστες εκείνους που δίγαγαν μια διόλου ευκαταφρόνητη διεθνή καριέρα στις δεκαετίες του 40 και του 50. Ασφαλώς μιλάμε για άλλες εποχές με άλλα δεδομένα από τα σημερινά και είναι γεγονός ότι η φήμη του De Groot δεν ξεπέρασε τα χρονικά όρια εκείνων των εποχών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως η τέχνη του δεν είχε μεγάλη αξία, αξία που έχει ενδιαφέρον να θυμόμαστε και στους δικούς μας καιρούς. Και αυτό θα κάνουμε στη σημερινή εκπομπή, ακούγοντας χαρακτηριστικές στιγμές από την αρκετά μεγάλη δισκογραφία του De Groot. Και θα ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο κομμάτι του ρομαντικού πιανιστικού ρεπερτορίου, το Ροντό Καπριτσόζο σε μη μίζωνα, έργο 14, του Φέληξ Μέντελσον, από ηχογράφηση του 1954.

Ακούσαμε το Ρόντο Καπριτσόζο σε μιμίζωνα, έργο 14 του Φέλιξ Μέντελσον από τον Κόρ ντε Χρόοτ. Ο Ολλανδός πιανίστας άρχισε να βρίσκεται στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής μουσικής ζωής όταν απέσπασε το 5ο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό της Βιέννης το 1936, έχοντας ήδη συμπράξει με επιτυχία ως σολίστ με την κορυφαία ορχήστρα της χώρας του, την Concertgebouw. 20 χρόνια αργότερα, το 1956, στην περίοδο της ακμής του, ο ντε Χρόοτ ενεπλάκει με έναν άλλο μεγάλο διαγωνισμό, όχι βέβαια πια ως διαγωνιζόμενος, αλλά ως μέλος της κριτικής του επιτροπής. Μιλάμε για τον περίφημο διαγωνισμό της Βασίλισσας Ελισάβετ του Βελγίου. Από εκείνη τη χρονιά προέρχεται και η επόμενη ηχογράφηση που θα ακούσουμε στο έργο «Φινεγάιγ» του Φρανς Λίστ από τη συλλογή «Αρμονίες ποιητικές και θρησκευτικές».

ακούσαμε το έργο Funerailles του Franz Liszt από τον Cor de Hroot. Ένα από τα ενδιαφέροντα και υπό μία έννοια περίεργα στοιχεία για τον de Hroot είναι η αγάπη του για την ισπανική μουσική. Αγάπη που απέδειξε και με την παράλληλη δευτερεύουσα δράση του ως συνθέτης. Θα μου πείτε γιατί η ισπανική μουσική πρέπει να ερμηνεύεται απαραίτητα μόνο από Ισπανούς. Ασφαλώς και όχι κάθε άλλο. Αλλά λίγοι μη Ισπανοί πιανίστες έχουν ασχοληθεί με την ιδιαίτερη αυτή μουσική και μάλιστα με τόσο εξαιρετική στιλιστική αίσθηση όσο ο de Hroot. Δια του λόγου του αληθές, ας τον ακούσουμε να παίζει υπέροχα δύο κομμάτια από την πρώτη ισπανική σουίτα του Ισαάκ Αλμπένιθ, έργο 47. Το τρίτο, Σεβίλη, και το τέταρτο, Κάδιθ. Και όπως φανερώνουν οι τίτλοι, κάθε κομμάτι είναι εμπνευσμένο από την αντίστοιχη παράδοση της κάθε μιας ισπανικής πόλης.

Ακούσαμε το τρίτο και το τέταρτο κομμάτι από την πρώτη ισπανική σουίτα έργο 47 του Ισάκ Αλμπένιθ από τον Κόρ Ντε Χρόοτ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, ο πιανίστας μας ηχογράφησε τα 5 κοντσέρτα του Λούντβιχ φαν Μπέιτόβεν, συνεργαζόμενος με τον συμπατριώτη του αρχιμουσικό Βίλεμ φαν Ότερλο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης. Από τις θαυμάσιες αυτές ηχογραφήσεις, θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Brio, από το δεύτερο κοντσέρτο σε Σι Ιφεσιμίζωνα, έργο 19. Ένα κοντσέρτο που, παρόλο που είναι γνωστό ως δεύτερο, στην πραγματικότητα είναι το πρώτο επίσημο κοντσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν. Απλώς εκδόθηκε μετά το κοντσέρτο σε Ντομίζωνα, που είναι χρονικά το δεύτερο κοντσέρτο του Μπετόβεν, αλλά εκδόθηκε πρώτο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Λούντβιγκ φαν Μπέτοβεν από τον Κορ ντε Γρόθ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Βίλεμ φαν Οτερλό. Από την ίδια περίοδο της ζωής και της καριέρας του Ολλανδού πιανίστα προέρχεται και η επόμενη ηχογράφηση που θα ακούσουμε, η οποία έγινε συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 1952 και αφορά το περίφημο δεύτερο κοντσέρτο σεντοελάσσονα έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Εν προκειμένου, ο μαέστρος παραμένει ίδιος, ο Βίλεμ φαν Οτερλό, αλλά αλλάζει η ορχήστρα, που εδώ είναι η φιλαρμονική της Χάγης. Σε απόλυτη ακμή, ο ντε Γρόθ τιμά το αριστούργημα του Ρώσου συνθέτη με απλότητα αλλά και όλη την απαραίτητη λαμπρότητα της πιανιστικής δεξιοτεχνίας που αυτό απαιτεί. Ακούμε το πρώτο μέρος του δεύτερου κοντσέρτου του Σεργέη Ραχμάνινοφ, Μοντεράτο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο σε ντοελάσσονα έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ από τον Κορ ντε Χρότ και τη Φιλαρμονική της Χάγης υπό τη διεύθυνση του Βίλεμ Φαν Ότερλο. Και σαν ένα είδος ανκόρ ή αν προτιμάτε για ένα πραγματικά θεαματικό φινάλε στο αφιέρωμά μας στον Ολλανδό πιανίστα, θα πρότεινα να ακούσουμε την πιανιστική εκδοχή από τον περίφημο χορό των σπαθιών από τον μπαλέτο Γκαγιανέ του Αράμ Χατσατουριάν. Αναμφίβολα την πιο διάσημη σελίδα του συνθετικού έργου του κορυφαίου Αρμένιου συνθέτη. Η ηχογράφηση έγινε το 1958, μόλις έναν χρόνο προτού ένα νευρολογικής φύσεως πρόβλημα στο δεξί χέρι του ντε Χρότ προκύψει και ανακόψει εν πολύ σαν επιστρεπτή τη χρυσή εποχή της καλλιτεχνικής του δράσης.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το Rondo Capriccioso, έργο 14 του Φέλιξ Μέντελσον, το Finnegaich από τη συλλογή Αρμονίες Ποιητικές και Θρησκευτικές του Franz Liszt, δύο μέρη από την πρώτη Ισπανική Σουίτα, έργο 47 του Ισαάκ Αλμπένιθ, το πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο σε σύφεση Μίζωνα, έργο 19 του Λουτβίγκ φαν Μπετόβεν, το πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο σε ντοελάσσονα, έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, και τέλος τον χορό των σπαθιών από τον παλέτο Γκαγιανέ του Αράμ Χατσατουριάν. Όλα παιγμένα από τον μεγάλο Ολλανδό πιανίστα Cor de Groot. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μημιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου. Εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο για την καλοσύνη, την αλληλεγγύη και τη σπιτική θαλπορή. Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα. Κείμενο και εικόνες, Grace Easton.

αν επισκεπτώσουν το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα και χτυπούσες 3 φορές για να σου ανοίξουν, θα έβλεπες ένα κορίτσι που λεγόταν Ολίβια. Το ξύλινο πάτωμα έτριζε, τα παράθυρα σφύριζαν και οι βρύσες έσταζαν. Όμως το σπίτι έμοιαζε σιωπηλό και έρημο. Η Ολίβια ήξερε ότι κάτι έλειπε από τη ζωή της. Η καμινάδα αναστέναξε, αλλά δεν μίλησε. Αν περπατούσες ως την άκρη του κήπου και κοίταζες μέσα στη μεγάλη βελανιδιά, θα έβλεπες τον Ποντικούλη. Τα μαχαιροπύρουνα κουδούνιζαν. Το ρολόι έκανε τικ-τακ. Και τα ξύλα στη σόμπα τριζοβολούσαν. Όμως ο Ποντικούλης ήταν σιωπηλός. Έκλεισε τα μάτια και ευχήθηκε να είχε έναν φίλο για να κουβεντιάζει. Ο άνεμος ψιθύρισε μέσα από τα δέντρα, αλλά δεν μίλησε. Ένα πρωινό ο κόσμος έμοιαζε διαφορετικός. Είχε συμβεί κάτι υπέροχο. Κάτι που ο Ποντικούλης δεν είχε ξαναδεί ποτέ. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε με σιγανή φωνή βγαίνοντας από τη βελανιδιά. «Είναι χιόνι», είπε η Ολίβια βγαίνοντας από τη μικρή κόκκινη πόρτα. «Δεν ξέρω τι είναι το χιόνι», είπε ο Ποντικούλης. Κι έτσι η Ολίβια αποφάσισε να του δείξει. «Αυτό είναι χιόνι. Και αυτό είναι χιόνι. Και αυτό είναι χιόνι. Και αυτό είναι χιόνι». Το χιόνι όμως δεν σταματούσε. Χιόνιζε και χιόνιζε και χιόνιζε. Ο άνεμος βρυχιόταν και τα κλαδιά της βελανιδιάς τραντάζονταν δυνατά, ώσπου σχηματίστηκαν στον κορμό της 1000 μικροσκοπικές ρογμές. Και τότε... κρακ! Τα μάτια του Ποντικούλη πλημμύρισαν με δάκρυα. «Το όμορφο σπιτάκι μου!» φώναξε. «Το καημένο τον Ποντικούλη», σκέφτηκε η Ολίβια προσπαθώντας να βρει μια λύση. Ίσως μια τσαγέρα θα ήταν ωραίο σπίτι για τον Ποντικούλη. Όμως ο Ποντικούλης δεν μπορούσε να δει έξω. Ίσως θα ήταν η καλύτερη ιδέα ένα ρολόι με κούκου. Όμως ο Ποντικούλης δεν άντεχε τους δυνατούς ήχους εκεί μέσα. Μήπως θα ήταν ωραίο σπίτι μια μπότα? Όμως αυτή η μπότα μύριζε πολύ άσχημα. Ή ένα τυρί. Τα ποντικάκια τρελαίνονται για τυρί. Μεγάλο λάθος. Μήπως μια πεσμένη γλάστρα ήταν αρκετά μεγάλη για ένα ποντικάκι? Η Ολίβια έφτιαξε για τον Ποντικούλη ένα κρεβατάκι και ένα μικρό τραπέζι και στόλισε το σπίτι με ένα μπουκέτο φρέσκα λουλούδια. Το ίδιο βράδυ, όταν κουλουριάστηκε στο κρεβάτι της, η Ολίβια ένιωθε ότι κάτι έλειπε από τη ζωή της. Ακούγοντας την καμινάδα να αναστενάζει, έκλεισε σφιχτά τα μάτια. Το ίδιο βράδυ, όταν ξάπλωσε στο ολοκένουργιο κρεβάτι του, ο Ποντικούλης ευχήθηκε να είχε ένα φίλο για να κουβεντιάζει. Ακούγοντας τον άνεμο να ψιθυρίζει ανάμεσα στα δέντρα, έκλεισε σφιχτά τα μάτια. Η Ολίβια προσπαθούσε να κοιμηθεί, αλλά δεν τα κατάφερνε. Ο Ποντικούλης στριφογύριζε στο κρεβάτι του, αλλά δεν βολευόταν.
ετοίμασε τη βαλίτσα του και βγήκε έξω στη χιονισμένη νύχτα. Η Ολίβια κατέβηκε τη σκάλα στις μύτες των ποδιών της. Ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ανοίξει την πόρτα, είπε η πόρτα με φωνή πιο σιγανή και από ψήθυρο. Τράβηξε το σύρτη χωρίς να ξέρει ότι θα έβλεπε το ποντικούλι. «Το καινούριο μου σπίτι είναι πολύ όμορφο», είπε ο ποντικούλης. «Αλλά μήπως μπορώ μόνο απόψε να κοιμηθώ στο σπίτι σου?» «Φυσικά και μπορείς», απάντησε η Ολίβια. «Σε ευχαριστώ», είπε ο ποντικούλης, τυλίγοντας τα ποδαράκια του γύρω από την Ολίβια. «Σε ευχαριστώ», είπε ο ποντικούλης, τυλίγοντας τα ποδαράκια του γύρω από την Ολίβια.

Όμως τώρα πια δεν ήταν ένα συνηθισμένο σπίτι. Αν επισκεπτώσουν το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα και χτυπούσες τρεις φορές για να σου ανοίξουν, θα έβλεπες ένα ζεστό σπιτικό.

ήταν το τρυφερό βιβλίο «Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα», με κείμενο και εικόνες Grace Easton, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ρομαντισμός, κλασικισμός και νεωτερικότητα συνυπάρχουν στο πρόγραμμα της συναυλίας που έγινε στις 17 Οκτωβρίου του 2025 στο Αμβούργο, ένα πρόγραμμα με έντονη δραματουργία που φέρνει κοντά τέσσερις διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ο Άλαν Γκίλμπερτ και η ορχήστρα NDR Elbe Φιλαρμονή υποδέχονται τον βιολονίστα θρύλο Τζόσουα Μπέλ που ερμηνεύει το τρίτο κοντσέρτο για βιολί του Καμίγ Σεν-Σανς, ένα έργο γεμάτο λυρισμό και πάθος που σπανίζει στις συναυλιακές αίθουσες παρά τις ακαταμάχητες μελωδίες του. Τη ρομαντική έξαρση διαδέχεται το παιγνιώδες νεύμα του Σεργέη Προκόφιεφ προς την βιενέζικη κλασική παράδοση με την κλασική συμφωνία του, την πρώτη, έργο 25, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνεται από δύο πολύχρωμα έργα που, αν και γεννήθηκαν από εντελώς διαφορετικές μουσικές αισθητικές αφετηρίες, αποτελούν και τα δύο κορυφές ορχιστρικής εκφραστικής δύναμης και δεξιοτεχνίας. Τον εκρηκτικό «Δον Ζουάν» του Ρίχαρντ Στράους και το σαρωτικό «Πουλί της Φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Νέος, ορμητικός και ασταμάτητος. Αυτά τα λόγια δεν περιγράφουν μόνο τον θρυλικό «Δον Ζουάν», αλλά και τον ίδιο τον Ρίχαρντ Στράους στα 25 του χρόνια. Όταν το 1888 παρουσίασε το ομώνυμο έργο του, ο κόσμος της μουσικής κατάλαβε ότι ένας νέος επαναστάτης είχε μόλις γεννηθεί. Ο Στράους δεν ήθελε πια να ακολουθεί τους παλιούς αυστηρούς κανόνες. Ήθελε η μουσική του να διηγείται ιστορίες, να έχει σάρκα και οστά. Στον δικό του Δον Ζουάν δεν θα ακούσουμε μία απλή απαρίθμηση ερωτικών περιπετειών. Θα ακούσουμε την ίδια τη δίψα για ζωή. Το έργο ξεκινά με μία έκρηξη ενέργειας, σαν ο ήρωας να εισβάλλει ορμητικά στη σκηνή, έτοιμος να κατακτήσει τον κόσμο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η ορχήστρα υφαίνει έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο αυτοπεποίθηση και πάθος. Καθώς η μουσική εξελίσσεται, συναντάμε στιγμές απίστευτης τρυφερότητας, όπως η διάσημη μελωδία του όμποε που μοιάζει με ερωτική εξομολόγηση. Όμως για τον Δον Ζουάν το πάθος είναι πάντα εφήμερο. Η μουσική δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Τα κόρνα τον καλούν σύντομα σε νέες αναζητήσεις, σε νέες νίκες. Είναι ένας ήρωας που ζει για τη στιγμή, ανάμεσα στο θρίαμβο και την τραγωδία. Στο τέλος η λάμψη χάνεται απότομα. Η μουσική σβήνει με έναν τρόπο σχεδόν απόκοσμο, αφήνοντας μία σκιά θανάτου να πλανιέται στον αέρα. Ο Στράους όμως, γεμάτος από τη φλόγα

της νιώτης του δεν σταμάτησε εκεί. Αυτό το μελαγχολικό τέλος ήταν μόνο η προετοιμασία για το επόμενο μεγάλο του βήμα, τη μελέτη της ίδιας της ανθρώπινης μοίρας στο έργο «Θάνατος και εξαήλωση». Εμείς απόψε ακούμε το συμφωνικό ποίημα «Δον Ζουάν», έργο 20 του Ρίχαρτ Στράους, από την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie, υπό τη διεύθυνση του Άλαν Γκίλμπερτ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Δον Ζουάν», έργο 20, του Ρίχαρτ Στράους, που ερμήνευσε η ορχήστρα NDR Elbe Philharmonie υπό τη διεύθυνση του Άλεν Γκίλμπερτ. Το 1879 ο κόσμος του βιολιού απέκτησε ένα σπουδαίο έργο, το κοντσέρτο για βιολί του Johannes Brahms. Όλοι οι κορυφαίοι βιολονίστες της εποχής έτρεξαν να το μελετήσουν. Όλοι εκτός από έναν, τον διάσημο Ισπανό βιρτουόζο Pablo de Sarasate. Και ο λόγος ήταν ότι ο Sarasate αρνήθηκε να το παίξει, λέγοντας με παράπονο πως δεν άντεχε να στέκεται με το βιολί στο χέρι και να ακούει το όμποε να κλέβει την παράσταση με την ομορφότερη μελωδία του έργου. Έτσι ο Sarasate στράφηκε σε έναν παλιό του γνώριμο, τον Camille Saint-Saëns, ζητώντας του ένα δικό του κονσέρτο. Και ο Saint-Saëns δεν τον απογοήτευσε. Του χάρισε το τρίτο κονσέρτο για βιολί, ένα έργο όπου ο σολίστ δεν είναι απλώς ένας μουσικός, αλλά ο πρωταγωνιστής μιας συναρπαστικής ιστορίας. Από την πρώτη στιγμή το βιολί εισβάλλει ορμητικά σαν ένας τραγουδιστής της όπερας που ανεβαίνει στη σκηνή γεμάτος πάθος. Ο Saint-Saëns γνώριζε καλά τον Sarasate, τον ήξερε από παιδί και έγραψε τη μουσική πάνω του, αναδεικνύοντας τόσο τη δεξιοτεχνία του όσο και την ευγενική λυρική του φύση. Το δεύτερο μέρος του έργου είναι αυτό που έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα για βιολί, μια ονειρική μελωδία που μοιάζει με το λύκνισμα μιας γόνδολας στο νερό. Εδώ το βιολί δεν ακούει κανέναν άλλο, οδηγεί το κοινό σε ένα ειδηλιακό τοπίο πριν αποχαιρετήσει αυτόν τον ονειρικό κόσμο με μερικές αιθέριες νότες. Η επιστροφή στην πραγματικότητα γίνεται με ένα φινάλε γεμάτο ταμπεραμέντο. Το βιολί παίρνει ξανά το λόγο με αυτοπεποίθηση σε ένα θέμα που ίσως κρύβει μέσα του κάτι από την ισπανική καταγωγή του Sarasate. Μέσα από αυτό το έργο ο Saint-Saëns απέδειξε πως το βιολί δεν χρειάζεται να περιμένει τη σειρά του για να λάμψει. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Το κονσέρτο για βιολί, έργο 61 του Camille Saint-Saëns, ερμηνεύει τώρα ο βιολονίστας Joshua Bell και μαζί του είναι η ορχήστρα NDR Elbe Philharmonie που διευθύνει ο Άλεν Γκίλμπερτ.

Η ορχήστρα NDR Elbphilharmonie υπό τη διεύθυνση του Alan Gilbert ερμήνευσε το τρίτο κονσέρτο για βιολί έργο 61 του Camille Saint-Saëns. Σολίστ ήταν ο Joshua Bell, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας από τους πιο διάσημους βιολονίστες της εποχής μας, αλλά ένας αληθινός θρύλος που εδώ και 4 δεκαετίες μαγεύει το κοινό στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Παιδί θαύμα που έκανε τον ντεμπούτο του στα 14 δίπλα στον Ρικάρντο Μούτι, εξελίχθηκε σε έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εύρος. Από την αίθουσα του Carnegie Hall και τις εμφανίσεις του για προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι τις συνεργασίες του με ονόματα όπως ο Sting και ο Τσικορία, ο Joshua Bell αποδεικνύει πως η μουσική δεν έχει στεγανά. Σήμερα εκτός από κορυφαίος σολίστ, οδηγεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής την περίφημη Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, ενώ συνεχίζει να εμπνέει τη νέα γενιά μουσικών. Ερμηνεύει με ένα Στραντιβάριους Χούμπερμαν του 1713 και με αυτό επιστρέφει στη σκηνή για να μας αποχαιρετήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Αυτή ήταν η Meditation από την όπερα Θαΐς του Ζιλ Μασνέ, που ερμήνευσε ως ανκόρ ο Αμερικανός βιολονίστας Τζόσουα Μπέλ μαζί με την αρπίστα Αναέλ Τουρέ. Ανάμεσα στα έργα που προηγήθηκαν απόψε και σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, μεσολαβούν μόλις 20 χρόνια, όμως στην πραγματικότητα τα χωρίζουν ολόκληροι μουσικοί κόσμοι. Από την πληθωρική συναισθηματική ένταση της ύστερης ρομαντικής εποχής, πολλοί δημιουργοί ένιωσαν την ανάγκη να επιστρέψουν στην απλότητα και την καθαρότητα των παλαιών δασκάλων, όπως ο Χάιντν και ο Μότσαρτ. Κορυφαίο δείγμα αυτής της επιστροφής στις ρίζες είναι η κλασική συμφωνία που έγραψε ο 25χρονος Σεργέη Προκόφιεφ το 1917. Ο ίδιος ο συνθέτης παραδέχτηκε πως ο τίτλος δεν ήταν μόνο μία αναφορά στο παρελθόν, αλλά και ένα μικρό αστείο προς το κοινό και τους κριτικούς. Ήθελε να τους αποδείξει ότι ο φουτουριστής Προκόφιεφ, που μέχρι τότε τους σόκαρε με τις τολμηρές του μελωδίες, μπορούσε να γράψει κάτι που έμοιαζε εξωτερικά με ένα πειθαρχημένο κλασικό έργο. Όμως μην αφήσετε την ευπρέπεια της ορχήστρας να σας ξεγελάσει. Αν και η δομή και τα όργανα θυμίζουν 18ο αιώνα, η προσωπική ηρωνική σφραγίδα του Προκόφιεφ είναι πανταχού παρούσα. Η μουσική είναι γεμάτη από απρόσμενες στροφές, χιουμοριστικές υπερβολές και παιχνιδιάρικες αρμονίες που κανένας κλασικός συνθέτης δεν θα τολμούσε να χρησιμοποιήσει. Είναι ένα έργο θρίαμβος της ευφυΐας πάνω στη σοβαροφάνεια. Ένας αληθινός κλασικός της σύγχρονης εποχής που εξωτερικά δείχνει φρόνιμος, αλλά εσωτερικά παραμένει ένας αθεράπευτος κατεργάρης. Την πρώτη συμφωνία, την κλασική του Σεργέη Προκόφιεφ, ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα NDR Elbphilharmonie υπό τη διεύθυνση του Άλαν Γκίλμπερτ.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία, η κλασική, έργο 25 του Σεργέη Προκόφιεφ, που ερμήνευσε η ορχήστρα NDR Ελπφιλαρμονή υπό τη διεύθυνση του Άλαν Γκίλμπερτ. Αν η συμφωνία του Προκόφιεφ ήταν ένα παιχνίδι με το παρελθόν, το έργο που ακολουθεί είναι ένα αληθινό, φαντασμαγορικό παραμύθι. Το πουλί της φωτιάς μας μεταφέρει στο 1910 σε ένα Παρίσι που έμενε άναυδο μπροστά στη λάμψη των ρωσικών μπαλέτων του θρυλικού ιμπρεσάριου Σεργέη Διαγκίλεφ. Η ιστορία της γέννησης αυτού του έργου μοιάζει και η ίδια με παραμύθι. Ο Διαγκίλεφ, αναζητώντας έναν συνθέτη που θα μπορούσε να ζωντανέψει τον μυθικό κόσμο της ρωσικής παράδοσης, εμπιστεύτηκε έναν νεαρό που σχεδόν ήταν άγνωστος τότε, τον Ίγκορ Στραβίνσκι. Ήταν μια απόφαση που άλλαξε την ιστορία της μουσικής. Στην πρεμιέρα στην Όπερα του Παρισιού, όλη η καλλιτεχνική ελίτ της εποχής έγινε μάρτυρας ενός θριάμβου. Για πρώτη φορά η μουσική δεν ήταν απλώς η συνοδεία των χορευτών, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που πλημμύριζε την αίθουσα με χρώματα, εξωτισμό και μια πρωτόγνωρη ενέργεια. Το σενάριο του μπαλέτου ενώνει δύο παλιούς ρωσικούς θρύλους, την ιστορία του κακού μάγου και το μαγικό πουλί της φωτιάς, που με τις υπερφυσικές του δυνάμεις βοηθά το καλό να νικήσει. Είναι η αιώνια μάχη του φωτός με το σκοτάδι. Τη σουίτα του 1919 από τη μουσική του μπαλέτου «Το πουλί της φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι θα ακούσουμε εμείς τώρα από την ορχήστρα NDR Ελπφιλαρμονή που διευθύνει ο Άλαν Γκίλμπερτ.

0: Αυτή ήταν η σουίτα του 1919 από τη μουσική του μπαλέτου «Το πουλί της φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι, που ερμήνευσε η ορχήστρα NDR Elbphilharmonie υπό τη διεύθυνση του Άλαν Γκίλμπερτ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε φέτος στις 17 Οκτωβρίου του 2025 και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Για μας ο χρόνος είναι ένα πρόβλημα. Ένα σφίζον και επιτακτικό πρόβλημα. Ίσως το πιο ζωτικό της μεταφυσικής. Αιωνιότητα. Ένα παιχνίδι ή μια αποκαμωμένη ελπίδα. Διαβάζουμε στον Τίμαιο του Πλάτωνα πως ο χρόνος είναι μια κινούμενη εικόνα της αιωνιότητας. Αυτό το αξίωμα δύσκολα θα μετέβαλε τη γνώμη κάποιου που, αντίθετα, πιστεύει πως η αιωνιότητα είναι μια εικόνα ομοούσια του χρόνου. Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα, αυτή την αλόκοτη λέξη, εμπλουτισμένη από τις διαμάχες των ανθρώπων, θα προσπαθήσω να εξιστορήσω. Γράφει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες και μεταφράζει ο Αχιλλέας Κυριακίδης στο δοκίμιο «Ιστορία της αιωνιότητας», στο οποίο ο Αργεντινός συγγραφέας εξετάζει το θέμα του χρόνου. Το δοκίμιο είναι μία δοκιμή, ένα εγχείρημα του συγγραφέα να προσεγγίσει ένα θέμα που απασχολεί τον ίδιο και ενδιαφέρει γενικά την ανθρώπινη κοινότητα. Αποτελεί μία σύντομη μελέτη. Το δοκίμιο του Μπόρχες λόγου χάρη εκτείνεται σε 26 σελίδες, επάνω σε ζητήματα φιλολογικά, λογοτεχνικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, επιστημονικά. Η ιστορία της αιωνιότητας προσεγγίζει το θέμα του χρόνου συνδυαστικά, φιλοσοφικά και συγχρόνως λογοτεχνικά. Το δοκίμιο οφείλει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, καλλιέπεια και διαλεκτική προσέγγιση, στοχεύοντας στον προβληματισμό και στη μετακένωση ιδεών και γνώσεων στο αναγνωστικό κοινό, συγκινώντας, τέρποντας και καλλιεργώντας το ταυτοχρόνως. Ανάλογα με την πρόθεση και το ύφος του συγγραφέα, καθώς επίσης και τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου του, το δοκίμιο διακρίνεται σε αποδεικτικό ή στοχαστικό. Στο πρώτο, ο συγγραφέας οργανώνει λογικά τη σκέψη του, σκοπεύοντας να πείσει με επιχειρήματα, τεκμήρια και με λόγο επιστημονικό. Ενώ στο δεύτερο εκθέτει ελεύθερα τους προβληματισμούς του, ακολουθώντας μία συνειρμική πορεία σύνθεσης με εγγραφή λογοτεχνική. Και πάλι επιστρέφοντας στο παράδειγμα της ιστορίας της αιωνιότητας, παρατηρούμε με πόση δεξιοτεχνία ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες αναπτύσσει τη θέση του παραθέτοντας και αντιπαραβάλλοντας απόψεις φιλοσόφων και λογοτεχνών. Η κοινή πεποίθηση, γράφει, θέλει τον χρόνο να κυλάει από το παρελθόν προς το μέλλον. Αλλά εξίσου λογική είναι και η αντίθετη πεποίθηση, αυτήν που ο Μιγκέλ Ντε Ουναμούνο την εκφράζει με τους ακόλουθους στίχους. Νυχτερινό κυλάει το ποτάμι των ωρών, απ' την πηγή του που είναι το αιώνιο αύριο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι λοιπόν. Από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
2: Μπορίς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Στην κονσόλα του ήχου σήμερα απέναντί μας η εκλεκτή Σταματία Σούρτη. Σταματία, καλησπέρα. Και βεβαίως το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Γνωρίζετε λοιπόν ότι η πρώτη μας εκπομπή κάθε μήνα είναι αφιερωμένη σε καινούριους δίσκους που ακούσαμε τον προηγούμενο μήνα, μας άρεσαν και θέλουμε να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Τόσο απλά. Έτσι χωρίς άλλα λόγια λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας επιλογή που δεν είναι δίσκος αλλά σενάριο σειράς τύπου «Το στέμα» και που διαδραματίζεται στον 17ο αιώνα. Η βασίλισσα της Σουηδίας, Χριστίνα, έσαι έναν εξαιρετικά ταραχώδη και ενδιαφέροντα βίο μεταξύ Στοκχόλμης και Ρώμης. Είμαι εξαιρετικά σύντομος. Στα 6 της χρόνια, το 1632, γίνεται βασίλισσα της Σουηδίας, υποκυδαιμονία φυσικά. Το 1644 ενλυκιώνεται και αρχίζει να στηρίζει εμφατικά τις τέχνες, κυρίως τη μουσική αλλά και τα γράμματα. Θυμίζω ο Ντεκάρ πεθαίνει στη Στοκχόλμη το 1650. Δεν παντρεύεται, μια μάλλον γενναία απόφαση για εκείνη την εποχή, και 10 χρόνια μετά, το 1654, παραιτείται από το θρόνο, ασπάζεται τον καθοκλικισμό και φτάνει στη Ρώμη ως πάτρονας των τεχνών. Η αυλή της γίνεται ένα ισχυρό πολιτιστικό κέντρο της εποχής, με όλους τους διάσημους μουσικούς να περνούν από εκεί. Πεθαίνει το 1689 και είναι μια από τις ελάχιστες γυναίκες που ο τάφος τους είναι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ένας θαυμάσιος δίσκος λοιπόν από το σύνολο Concerto Copenhagen μας θυμίζει τους μουσικούς που συνδέθηκαν μαζί της και έτσι λοιπόν θα ακούσουμε το Allegro από την ένατη σονάτα έργο 1 του πασίγνωστου Αρκάντζελο Κορέλι, έτσι για πρελούδιο.

Αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον υπέροχο δίσκο με μουσική μπαρόκ του 17ου αιώνα και που σχετίζεται με τη Βασίλισσα Χριστίνα της Σουηδίας και τον ταραχώδη βίο της, και πάμε στο σήμερα. Ο Εμμανουέλ Παΐ είναι, θα λέγαμε, ο στάρ φλαουτίστας της εποχής μας και ξέχων μέλος εδώ και πολλά χρόνια της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Το ρεπερτόριο του ελβετού μουσικού είναι τεράστιο και στο τελευταίο του δίσκο μας παρουσιάζει την πρώτη σονάτα για φλάουτο του Σεργέη Προκόφιεβ, ενορχιστρωμένη για ορχήστρα ενχόρδων παρακαλώ, και δύο σύγχρονα κοντσέρτα του Κρίστοφερ Ρους και του Τόσιο Χοσοκάβα. Ευκαιρία να ακούσουμε κάτι πολύ σύγχρονο από το 2022. Ακούμε το τελευταίο μέρος από το κοντσέρτο για φλάουτο του σημαντικότερου ίσως σύγχρονου συνθέτη της Ιαπωνίας, του Χοσοκάβα. Χοσοκάβα, την φιλαρμονική της Δρέζης διευθύνει ο Τζόναθαν Στοκχάμερ.

Αργό μέρος ακούσαμε, αλλά όχι από το κονσέρτο για πιάνο της Έμιλι Μάγερ, αλλά από την πρώτη της συμφωνία σε ντο ελάσσονα. Πάμε τώρα σε έναν πάρα πολύ σπουδαίο δίσκο, ένας από τους καλύτερους δίσκους κατά τη γνώμη μου για πιάνο που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά αυτή που περνάμε. Ένα πιάνο Blüthner του 1859, χρησιμοποιεί ο διάσημος πιανίστας ο Αντρέας Σιφ για να ερμηνεύσει τα τελευταία φθινοπορνής διάθεσης έργα για πιάνο του Johannes Brahms. Σοφή επιλογή και ένας από τους καλύτερους της χρονιάς, όπως σας είπαμε. Ακούμε το δεύτερο Intermezzo από το έργο 117.

ρομαντικής περίοδου. Σειρά τώρα έχει ένας δίσκος μουσικής δωματίου, το αγγλικό σύνολο με το ελληνικότατο όνομα Καλλιδοσκόπιο μας παρουσιάζει έργα του Τζόρτζε Ενέσκου ή αν προτιμάτε Ζόρζ Ενεσκού όπως το λένε οι Γάλλοι, έσε μεταξύ της γενέτειρας Ρουμανίας και της Γαλλίας, σπουδαίος συνθέτης, βιολονίστας, μαέστρος και καθηγητής. Εμείς θα ακούσουμε το βαλκανικό και εντελώς επηρεασμένο από τον Johannes Brahms φινάλε από το κουιντέτο για πιάνο του 1896 όταν ο Ενέσκου ήταν μόλις 15 ετών.

Η 39χρονη Νορβηγίδα Ελίζα Ντάβιτσεν, μια σπουδαία φωνή της εποχής μας, από τον ολοκένουργιο δίσκο της Μέργα Βέρντι ακούσαμε μια άρια από τη δεύτερη πράξη του Ντόν Κάρλο και συνεχίζουμε με μια άλλη σπουδαία δίβα της τζαζ και ένα σπουδαίο κουαρτέτο, είναι η Diane Reeves και το σύνολο του σαξοφωνίστα Μπράνφορντ Μαρσάλις. Ο δίσκος τους ένα

ελληνιστή remake της περίφημης συνάντησης του Crooner, του Johnny Hartman με τον άνευ συστάσεων John Coltrane. Απολαύστε το Dedicated to You και φυσικά μην ξεχάσετε να χαμηλώσετε τα φώτα.

Φωνή κρίσταλο, dedicated to you από τον τελευταίο δίσκο της Diane Reeves και του σαξοφωνίστα Branford Marsalis. Ακόμα θεωρώ τη Reeves ίσως την πιο μεγάλη φωνή της jazz στην εποχή μας. Γυναικείο άρωμα έχει όμως και η επόμενη μας επιλογή, η 23χρονη εξαιρετικά ανερχόμενη Ισπανίδα βιολονίστρια, η Μαρία Ντιουένας, μας παρουσιάζει έργα που σχετίζονται με τον θρύλο βιολονίστα τον Γιάσα Χάιφετς. Σαραζάτε, Κόνγκολτ, οι μεταγραφές του ιδίου του Χάιφετς, στα ορχιστρικά τη συνοδεύει ο Γκουστάβο Ντούνταμελ και η ορχήστρα Σιμών Μπολιβάρ της Βενεζουέλας και στο πιάνο η Ταμάρ Γκολάν. Εμείς θα ακούσουμε την μεταγραφή της Εστρελίτα, από τον Χάιφετς φυσικά, του Μανουέλ Πόνσε.

Ακούσαμε την Εστρελίτα του Μανουέλ Πόνσε από την Μαρία Ντουένιας, μια εξαιρετικά ανερχόμενη Ισπανίδα βιολονίστρια. Η πρώτη τελευταία μας επιλογή σχεδόν δικαιώνει την περίφημη, αποδίδεται τέλος πάντων στο Φρεντερίκ Σοπέν, ότι δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο από μια κιθάρα, εκτός ίσως από δύο. Το δίδυμο Blue Venduo ερμηνεύει μεταγραφές έργων των Φρανκ, Ραχμάνινοφ, Σούμαν και Σούμπερτ. Ειλικρινά, ακούγοντας τη μεταγραφή του πρώτου μέρους της σονάτας Ελαμίζωνα, νομίζω ότι ο Φραντς Σούμπερτ την έγραψε για δύο κιθάρες και όχι για πιάνο.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με ένα άλλο ντουέτο. Ο Δανός Ματίας Χάιζε, ένας βιρτουόζος της φυσαρμόνικας, μαζί του στην κιθάρα ο Πέλε Φον Μπιούλο, ερμηνεύουν πολύ γνωστά τραγούδια και ένα από αυτά είναι το Overjoyed του Stevie Wonder. Μια πολύ ευαίσθητη εκτέλεση. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και αυτό το βράδυ μαζί μας. Στον ήχο η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε τρίτο. Εις μνήμην Κουανγκιού για την λαϊκή φοιτητική εξέγερση της Νοτιού Κορέας στην πόλη αυτή το Μάιο του 80, μεταξύ της δολοφονίας λοιπόν του πρώτου δικτάτορα το 79 και του νέου δικτάτορα το 81, ο στρατός δολοφονούσε, φυλάκιζε, βασάνιζε. Περίπου λοιπόν 50.000 φοιτητές εξεγέρθησαν, όμως η προσπάθεια αυτή βάφτηκε με αίμα από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες στην υπηρεσία του κράτους και του δικτάτορα. Η αντίσταση των φοιτητών ήταν τόσο στεναρή που αρχικά έπιασε απροετοίμαστο το στρατό, ο οποίος προσέφερε ανακοχή και συμβιβασμό κτλ. Μονάχα όμως για να κερδίσει χρόνο, και λίγο αργότερα πολιόρκησε ή κατέλαβε την πόλη δολοφονώντας περισσότερους από 3.000 πολίτες και φυλακίζοντας πολύ περισσότερους. Το έργο που θα ακούσουμε λοιπόν ανατέθη στον Ιζανγκιούν το 81 από τη ραδιοφωνία της Δυτικής Γερμανίας με αφορμή αυτά τα τρομερά γεγονότα. Ένα έργο θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει πως αυτό βρίσκεται στη σκιά του Σωστακόβιτς και των δικών του εκείνων των προγραμματικών συμφωνικών έργων. Τρία μέρη λοιπόν, πρώτο μέρος επανάσταση, δεύτερο μέρος τρόμος και σφαγή, τρίτο μέρος αγώνας για δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Εις μνήμη λοιπόν Κουάν Γιου από τον Ισανγκ Ιούγκ, τον Νότιο Κορεάτη συνθέτη. Και το έργο που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα ομάζ σε έναν από τους πλέον επιδραστικότερους μαέστρους της ιστορίας του 20ου αιώνα, Καμπάνες για τον Στοκόφσκι του Μάικλ Ντάγκερτι, μια ανάθεση για τα 100 χρόνια της ορχήστρας της Φιλαδέλφια. Και ο συνθέτης γράφει πως φαντάζεται τον μαέστρο τον Στοκόφσκι να επισκέπτεται την καμπάνα της ελευθερίας στο πάρκο της ανεξαρτησίας και να ακούει πως αντιχούν οι διάφορες καμπάνες.

Καμπάνες λοιπόν για τον Λεοπόλντ Στοκόφσκι από τον Μάικλ Ντάγκερτι. Και μια επίκληση τώρα στο πνεύμα του αρχαίου βασιλιά της Αρμενίας, τη Γραν, του δεύτερου του μέγιστου, ο οποίος βασίλεψε τον πρώτο προ-Χριστού αιώνα, και τη μυθική πόλη που ίδρυσε, η οποία φαίνεται πως είναι στο σημερινό Αζερμπαϊτζάν, όπως έχουν δείξει ένας καφές και μελέτες. Στο μέσο λοιπόν περίπου του έργου αυτού μπορεί κανείς να ακούσει το παραδοσιακό αρμενικό νανούρισμα «Τη Γραν Κέρτη Ορόρ». Πιάνο παίζει ο Λόρενς Μεκχιταριάν.

Έτσι φίλοι πλησιάζουμε προς το τέλος. 2 λεπτά πριν τις 12 ακούτε βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το 3ο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Μαριάννα, καλώς ήρθες. Τώρα, εδώ πρέπει να πω και τα υπόλοιπα ονόματά σου. Είναι Μαριάννα Σανγκίτα Ρόε.
1: Και Αγγελετάκη. Και Αγγελετάκη.
0: Λοιπόν, για εξήγηση, γιατί σύμφωνα, παράλληλα με την εξήγηση των ονομάτων και επωνυμών, λοιπόν, θα μας κάνεις μια έτσι ξενάγηση στη ζωή σου, ας πούμε, που γεννήθηκες και λοιπά και λοιπά. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, τα ονόματα μου είναι ελληνονορβηγικά. Ο πατέρας μου είναι μισός Νορβηγός, μισός Μικονιάτης και η μητέρα μου είναι Μικονιάτσα. Εγώ είμαι 3/4 Ελληνίδα και 1/4 Νορβηγίδα. Ναι.
0: Και άρα Αγγελετάκη είναι της
1: μητέρας μου.
0: Της μητέρας σου. Και αυτή Μικονιάτσα.
1: Μικονιάτσα, αλλά το όνομα είναι από την Κρήτη.
0: Ναι. Τώρα σε πήρα τηλέφωνο και μου λες είμαι στη Μύκονο και βρεθήκαμε τώρα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Τι γίνεται, μένεις στο Τρόνχαϊμ που είναι η πατρίδα σου πάνω στο βορρά ή στη νότια Ευρώπη, Ελλάδα εδώ πέρα στη Μύκονο?
1: Η βάση μου ήταν κυρίως στην Νορβηγία τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, αλλά πηγαίνω έρχομαι πάρα πολύ. Τώρα μένω στο Τρόνχαϊμ, έμενα στο Όσλο μέχρι πρόσφατα και τώρα μένω στο Τρόνχαϊμ εκεί που γεννήθηκα.
0: Ναι. Τώρα τίθεται ένα άλλο θέμα εδώ πέρα, ότι έχεις μέσα και μουσική, στίχους και στον δίσκο που κυκλοφόρησες και παράδοση των Σάπμι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μας μιλήσεις και γι' αυτό, γιατί εδώ πέρα εμβόλυμα πέφτει και μια άλλη παράδοση, τεράστια βέβαια. Mm-hmm. Είναι από το βορρά. Mm-hmm. Είναι πάνω από τον αρκτικό κύκλο για την ακρίβεια.
1: Ναι, οι Σάπμι είναι οι ηθαγενείς του βορρά. Ζούνε στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία. Ναι.
0: Και λίγο στη Ρωσία.
1: Και λίγο στη Ρωσία, ναι.
0: Από το καπάκι από πάνω ψηλά.
1: Όντως. Και όλη αυτή η περιοχή λέγεται Σάπμι. Οι Σάμι, λοιπόν, είναι ηθαγενείς, μιλάνε άλλη γλώσσα από τα νορβηγικά, τελείως άλλη γλώσσα. Υπάρχουν πολλές γλώσσες Σάμι, αλλά οι κύριες γλώσσες είναι τα βόρεια Σάμι και τα νότια Σάμι.
0: Η διάλεκτη,
1: ναι. Εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει, τέλος πάντων, η ιστορία μου είναι λίγο μπερδεμένη, αλλά 2 χρόνια από την παιδική μου ηλικία μέναμε στο Κιόιτουκέινο, το οποίο είναι κάπως η πρωτεύουσα, ας πούμε, των Σάμι της Νορβηγίας.
0: Της Νορβηγίας.
1: Ναι, και εκεί πέρα είναι τελείως Σάμι, δηλαδή.
0: Πώς λέγεται η περιοχή?
1: Κιόιτουκέινο. Στα Σάμι λέγεται Γκόβδαγκέινο. Mm. Ο πατέρας μου, επειδή είναι γιατρός, έκανε το αγροτικό του εκεί.
0: Ογκολόγος για την ακρίβεια.
1: Ογκολόγος, ναι. Έκανε εκεί το αγροτικό του. Και επειδή δεν ήθελε να πάει στο στρατό μετά, έκανε...
0: Όχι, το αγροτικό του, το αρκτικό του.
1: Το αρκτικό του, ναι. Και επειδή δεν ήθελε να πάει στο στρατό, έκανε κάπως σαν Αγκαρία πάλι 1 χρόνο εκεί πέρα. Αλλά δεν ήταν Αγκαρία για μας καθόλου, γιατί και η μητέρα μου, ακόμα που ήταν από τη Μύκονο, ας πούμε, εκεί ένιωσε πάρα πολύ σπίτι της, γιατί η κουλτούρα του ήταν πάρα πολύ ανοιχτή. Με το που φτάσαμε εκεί, κατευθείαν μας χτύπησαν την πόρτα και μας γνωρίσανε. Ο πατέρας μου ξεκίνησε μια χοροδία εκεί, που λέγεται Δημήτρη Ιώφκου, η χοροδία του Δημήτρη, γιατί ο πατέρας μου λέγεται Ούλοφ Δημήτρης. Και είχαμε 2 φανταστικά χρόνια. Εκεί πέρα ο αδερφός μου γεννήθηκε στο Hammerfest, που είναι το βορειότερο νοσοκομείο της Νορβηγίας. Και θυμάμαι στον παιδικό σταθμό είχαν φέρει μια φορά ένα τάρανδο και τον σφάξανε μπροστά μας, για να κάπως μοιήσουν τα παιδιά στην κουλτούρα τους. Γιατί οι Σάμι έχουν μια κουλτούρα που είναι κάπως, έχουν μια βαθιά συμφωνία με τη φύση και χρησιμοποιούν, ας πούμε, από τα ζώα όλα, δηλαδή το κρέας, το δέρμα, τα κόκαλα, φτιάχνουν τα πάντα από το ζώο. Και γενικότερα ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα σαν παιδί. Ήμουνα μόνο 3-4 χρονών, αλλά ήταν πολύ βασικό μέρος της ζωής μου εκεί πέρα. Και με έχει κάνει define, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, αυτό. Γι' αυτό και είχα. Και η κοπέλα που τραγουδάει στο δίσκο, που είναι Σάμι, είναι παιδική μου φίλη.
0: Μάλιστα. Οπότε διάλεξες να υπάρχει και αυτό το στοιχείο από τη ζωή σου μέσα, ας πούμε, κλπ. Τώρα, μουσικά, στην οικογένεια, ο Δημήτρης, ο Ούλοφρο από μπαμπά σου, είναι και αυτός μουσικός, παράλληλα με την επιστήμη, δηλαδή, της ογκολογίας κλπ. Ιατρική, και κυκλοφορείς και δίσκο, μου φαίνεται.
1: Έχει, ο μπαμπάς είναι γιατρός και μουσικός, παίζει βιολί, παίζει σαμπούνα και παίζει πολλά όργανα. Βασικά ο μπαμπάς έχει ένα χάρισμα, ό,τι όργανο πιάνει το καταλαβαίνει κατευθείαν και κατευθείαν μπορεί να το παίξει. Όταν μέναμε στη Μύκονο, μείναμε στη Μύκονο για 9 χρόνια, μέχρι τα 12 μου εμένα. Εκεί ο μπαμπάς είχε ένα ιατρείο, όπου πηγαίνανε οι μικονιάτες στο μπα, αλλά παράλληλα τον βλέπανε και στα πανηγύρια που έπαιζε βιολί. Και στην αρχή τους φαινόταν λίγο περίεργο που ο γιατρός έπαιζε βιολί,
0: ναι,
1: στα πανηγύρια, αλλά μετά καταλάβανε ότι ο μπαμπάς είναι πολύ έξω καρδιά.
0: Οπότε, και τα χέρια του πιάνουν, ας πούμε.
1: Τα χέρια του πιάνουν και τον εμπιστευτήκαν σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, με τον μπαμπά ουσιαστικά εγώ μεγάλωσα. Μεγάλωσα με τη μουσική λόγω του πατέρα μου. Η μητέρα μου χορεύει πάρα πολύ ωραία. Είχα και μια γιαγιά που τώρα έχει φύγει δυστυχώς, αλλά είχε μια απίστευτη φωνή και τραγουδούσε πάντα σε εμάς. Και ο μπαμπάς, πέρα από το ότι έχει κυκλοφορήσει κάποιους δίσκους δικούς του, πριν να φύγουμε από τη Μύκονο, κυκλοφόρησε και ένα δίσκο για τη σαμπούνα της Μυκόνου, το οποίο έχει γίνει κάπως συμβίβλος για πολλούς σαμπουνιέριδες, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ηχογράφησε παλιούς σαμπουνιέριδες μικονιάτες, που η παράδοση τότε ήταν λίγο πριν να πεθάνει, ας πούμε.
0: Και εδώ, ας πούμε, το γεγονός ότι είναι μια παράδοση στον ελληνικό χώρο, ναι, που φθήνει.
1: Ναι, ναι. Και τότε, αυτή την περίοδο, δεν θέλανε τους σαμπουνιέριδες στα πανηγύρια, θέλανε πιο ηλεκτρονικά πράγματα. Και ο πατέρας μου το είδε αυτό, και επειδή του άρεσε πάρα πολύ το όργανο και η παράδοση. Και όχι μόνο το όργανο και η παράδοση, αλλά και οι άνθρωποι που παίζανε, γιατί αυτοί ήταν παλιοί. Ξέρεις, ήταν μερακλείδες. Και τους μάζεψε, τους πήγε σε ένα στούντιο εδώ στην Αθήνα, τους ηχογράφησε και στο CD μαζί έφτιαξε ένα βιβλίο, που είναι σαν βιβλίο που είναι στο CD, το οποίο εξηγεί την στην Αθήνα, τους ηχογράφησε. Και στο CD μαζί έφτιαξε ένα βιβλίο, που είναι σαν βιβλίο που είναι στο CD, το οποίο

0: ναι. Βέβαια, μπορεί να μην έγινε σε Κυκλάδες, έγινε στην Αθήνα, αλλά τους μάζεψε γιατί, για λόγους τεχνικούς, οχητικούς.
1: Ναι, ναι, γιατί στη Μύκονο δεν είχε στούντιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάζεψε τους Μυκονιάς, τους πήρες μαζί στο καράβι.
0: Τώρα γεννάτε σε μένα ένα ερώτημα, μπορεί και σε κάποιους ακροατές. Έχεις δύο στοιχεία πολιτιστικά, τα οποία είναι μα τελείως αντίθετα. Ναι. Δηλαδή το πλησιέστερο, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι στην άμμο του νησιού της Μυκόνου, είναι το χιόνι, ας πούμε, το κρύο, το οποίο διαφοροποιείται στον ήχο ανάλογα τη θερμοκρασία και το πόσο πέφτει ο υδράργυρος. Εκεί τι γίνεται? Δηλαδή αυτό ήταν ένα πολιτισμικό και πολιτιστικό σοκ και στην οικογένεια και σε σένα?
1: Όλη μου η ζωή είναι ένα πολιτισμικό σοκ. Όλη μου η ύπαρξη. Κοιτάξτε, εγώ όταν ήμουν μικρή, επειδή ζούσαμε στη Μύκονο αυτά τα παιδικά χρόνια, ήμουν πολύ βαθιά ριζωμένη εκεί πέρα. Και όταν φύγαμε μου κόστησε, μου στήχησε πάρα πολύ. Γιατί η Νορβηγία ήταν πατρίδα, αλλά δεν ήταν σπίτι. Οπότε όταν πήγαμε εκεί δυσκολευτήκαμε πολύ και εγώ και ο αδερφός μου. Ήμασταν και οι μόνοι, δεν είχε πολλούς έτσι multicultural ανθρώπους εκεί τότε, ήταν οι περισσότεροι Νορβηγοί, δεν είχε μετανάστες και τέτοια, οπότε ήμασταν οι διαφορετικοί, ας πούμε, οι περίεργοι, και κάπως φορούσαμε αυτή την ταμπέλα. Για μας όμως το νησί μας ήταν πάντα το σπίτι μας, γιατί εκεί πέρα ήμασταν τελείως ελεύθεροι, να είμαστε ο εαυτός μας. Και το ωραίο ήταν ότι, και επειδή και οι δύο μου γονείς μιλάνε και τις δύο γλώσσες, η μητέρα μου έμαθε νορβηγικά πολύ νωρίς, μπορούσαμε πάντα να μιλάμε και τις δύο γλώσσες, οπότε δεν χάσαμε τη γλώσσα. Τώρα, μουσικά, βασικά αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα αυτό το δίσκο, αυτό το πολιτισμικό σοκ, γιατί για μένα, επειδή ένιωθα πάρα πολύ ρούτλες, η μουσική ήταν πάντα το σπίτι μου.
0: Ξεριζωμένη, ας
1: πούμε. Ναι, ξεριζωμένη, ένιωθα ξεριζωμένη. Και ακόμα δηλαδή, αλλά η μουσική ήταν πάντα αυτό που με γείωνε. Okay.

0: Οπότε για μένα ήταν πολύ φυσικό, και γι' αυτό και το άλμπουμ λέγεται Σπίτι, να φέρω κάπως όλα αυτά που έχω ζήσει στη ζωή μου.
1: Τα στοιχεία
0: που έχω ζήσει και που με έχουν αυτό. Γιατί έχω και σαμπούνα στο δίσκο, έχω πολλές παραδόσεις.
1: Την παίζει
0: ο πατέρας.
1: Ο πατέρας,
0: ναι, ναι. Παίζει και βιολί στο δίσκο. Ναι, να τα φέρω όλα μαζί και κάπως να τα συμπράξω. Μπορώ να το πω αυτό. Να γίνει μια σύμπραξη τέλος πάντων όλων των στοιχείων. Έτσι ώστε.
1: Ένα συγκερασμός,
0: ναι.
1: Θα το λέγανε ναι, οι κριτικοί κάτω.
0: Ναι. Έτσι ώστε κάπως να βρω ένα σπίτι για τον εαυτό μου. Ήτανε εγωιστικό το κίνητρο πρώτα-πρώτα, αλλά όλες περίεργως δούλεψε αυτό. Δηλαδή, όταν τώρα που έχω βγάλει το δίσκο, γιατί αυτή τη μουσική τώρα την παίζουμε 4 χρόνια. Όταν βγήκε αυτός ο δίσκος, κατάλαβα ότι όλο αυτό δούλεψε σαν θεραπεία για μένα. Και πραγματικά, δηλαδή, όταν το ακούω, ακούω τη ζωή μου και νιώθω γειωμένη.
1: Στην προσπάθειά σου αυτή, έπλεξες τους ήχους, τις παραδόσεις αυτές με άτομα τα οποία είναι και αυτά δίγλωσσα, διπολιτισμικά, να το πω έτσι. Ροζ Ντέιλι και Φρεντ Λόπες, τους οποίους έχω φιλοξενήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή παρεμπιπτόντως, και έτσι υπήρχε ένας συγκερασμός με τα στοιχεία τα δικά τους και το πώς βλέπουν αυτοί την σύγχρονη Ελλάδα να μεγαλώνει μέσα στους διεθνείς ήχους.
0: Ναι. Ο Ρος δεν παίζει στο δίσκο, αλλά ο Ρος ήταν η έμπνευση για μένα. Γιατί πήγα στο Λαβύρινθο το 2019.
1: Που είναι... Λαβύρινθος είναι το εργαστήρι του, στο
0: το εργαστήρι του, ναι.
1: Στην Κρήτη, νότια από το Ηράκλειο.
0: Είναι μια σχολή ουσιαστικά που έχει φτιάξει τώρα, νομίζω 30 χρόνια, ναι, έκλεισε πέρυσι. Όπου κάπως βρήκα τη μουσική μου εκεί. Την τροπική μουσική, όπου η μελωδία ήταν ο κυρίαρχος. Και ο Ρος, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά γνώση. Πέρα ότι είναι απίστευτος μουσικός, έχει πάρα πολύ βαθιά γνώση. Και ο Ρος και η Κέλλη, η γυναίκα του,
1: η Κέλλη Θωμά,
0: ήταν πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση για μένα. Και εκεί γνώρισα και τον Εφρέν. Πήγα σε ένα σεμινάριό του και γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι εκεί. Ο Εφρέν είναι ένας μουσικός που παίζει από άρπα μέχρι ούτι, μέχρι λαούτο, μέχρι κρουστά, μέχρι...
1: Γελαρού.
0: Πραγματικά παίζει άπειρα όργανα.
1: Και τα παίζει πολύ σωστά.
0: Πολύ καλά, και είναι Ισπανοκαταλανός. Έχει και Ρωμά αίμα στην οικογένειά του, στο σώι του. Και είναι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, πάρα πολύ έξω καρδιά, ανοιχτός, αλλά πάρα πολύ σοβαρός στη μουσική. Είναι ένας ασκητής μουσικής, εγώ έτσι τον βλέπω. Έχω πάει και στο σπίτι του, έχω δει πως ζει, είναι ξεκάθαρα ασκητής μουσικής.
1: Και έχει δημιουργήσει το δεύτερο Λαβύρινθο στην Ισπανία.
0: Ναι, έχει μαζί με διάφορους εκεί, έχει κάνει αυτό, αλλά έχει γίνει μια σχολή από μόνος του αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι πολύ σπάνιος, δηλαδή... Παίζει τόσα όργανα και έχει βαθιά γνώση για όλα τα όργανα. Δεν είναι καθόλου επιφανειακός. Και αυτό, γι' αυτό με ενέπνευσε τόσο πολύ. Γιατί έχει πολύ σεβασμό στη μουσική και είναι πάρα πολύ μετριόφρον.
1: Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία μετράνε όταν δουλεύεις με μουσική, ναι, και μουσικούς.
0: Ναι.
1: Και άσχετα τι θερμοκρασίες υπάρχουν και διαρχούν έξω από το στούντιο, αν είναι 20-30 συν ή 20-30 μείον, έτσι. Γιατί εκεί που ήσουν πάνω και εκεί που πηγαίνεις και μένεις στο βορρά, εύκολα υπάρχουν 30 μείον βαθμοί κλπ.
0: Εύκολα. Αλλά δεν κάνει τόσο. Όλοι μου λένε εκεί πάνω έχει τόσο κρύο και τόσο κρύο, και πάντα τους λέω ότι στην Νορβηγία έχει κρύο, αλλά έχει μια ξηρασία το κρύο. Δεν έχει την υγρασία που έχει εδώ πέρα. Όλοι νομίζουν ότι δεν κάνει το
1: δεν
0: κρύο που κάνει.
1: Δεν σε πυρουνιάζει.
0: Δεν σε πυρουνιάζει, ναι.
1: Και θυμάμαι κάτι το οποίο μου είχε πει, και να το πούμε στο κρατό, το οποίο που ακουστεί λίγο αστείο, αλλά θα το αναφέρω εδώ, ναι, πέρα. Ένας από τους συνεργάτες του ΕΝΑΡΚΟ, ο Σίγκμπιον Νέντλαν, μου είπε ότι ένας από τους φίλους του είχε έρθει τη δεκαετία του 60 από την Αφρική. Από την Κεντρική Αφρική. Και οι γονείς του ανησυχούσανε. Συνέχεια, τι γίνεται, τι κάνεις εκεί πέρα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν απίστευτες θερμοκρασίες εκεί πέρα. Κρυώνεις, καλά να σου στείλουμε κάτι. Και γύρισε αυτός. Δεν υπήρχε βέβαια ούτε τηλέφωνο τότε, ούτε ίντερνετ, ούτε τέλεξ, ούτε mail. Και λέει, μπαμπά, μια χαρά, μην ανησυχείτε για μένα. Εγώ μπορώ να σας πω για το κλίμα εδώ πέρα. Γενικά, να το κάνω λίγο πιο εύκολο για εσάς, είναι δύο περίοδοι. Mm-hmm. Είναι η πράσινη περίοδος και η λευκή. Στη λευκή περίοδο δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί τότε ανοίγουν το καλοριφέρ. Σαν να λέει το καλοκαίρι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βάζω το καλοριφέρ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι το γελάμα, αλλά ισχύει ότι ας πούμε τον τελευταίο μήνα στο Τρόνχαμ είχε 11 βαθμούς και βροχή. Πάω στη Μύκονο και μου λένε: καλό καιρό έχει τώρα, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Σου λένε: ναι, νορβηγικό καλοκαίρι όμως.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε και κάποια πράγματα το οποίο θα παίξεις. Οπότε συνεχίζουμε και μας λες τι θα παρουσιάσεις. Μπορεί να μας το πεις και τώρα.
0: Ναι, θα παίξουμε τώρα σε μια πολύ unplugged κατάσταση με τον ξάδερφό μου, τον Ντάνιελ Κουσαθανά. Θα παίξουμε κάποια κομμάτια δικά μου. Θα παίξουμε ένα κομμάτι που είναι από το δίσκο, ένα άλλο που το είχα γράψει και το παίζουμε στις συναυλίες, αλλά δεν είναι στο δίσκο. Και δύο άλλα που δεν τα έχω κυκλοφορήσει ακόμα. Το ένα από αυτά κυκλοφορεί τώρα στο δίσκο της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Το καινούριο δίσκο που λέγεται Αποθήκη, γιατί το άκουσε σε μια πρόβα και της άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι και μου ζήτησε να το βάλει στο δίσκο.
1: Σε ευχαριστούμε για τον ερχομό σου εδώ πέρα και για την παρουσία σου και για αυτά τα οποία μας είπες γύρω από τη ζωή σου και από τη μουσική των Σάπμι, αλλά και της Μικόνου και της Τσαμπούνας κλπ.
0: Το κομμάτι λέγεται Όλο Μπρος.

Αυτό ήταν μέρος της ηχογράφησης που κάναμε στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Τρίτου Προγράμματος με ηχολήπτη και ηχοσορμπιστή το Στέλιο Εφεντάκη τον Σεπτέμβρη του 2026. Αλλά η Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε κυκλοφόρησε πρόσφατα και το δίσκο της, το σπίτι της, όπως ονομάζεται. Και στη συνέχεια θα πάρουμε γεύση από αυτό, γιατί υπάρχει και μία ακόμα αιτία. Συμμετέχει η μοναδική Trondheim Jazz Orchestra, μία από τις πολύ λαμπρές jazz ορχήστρες της Σκανδιναβίας και ειδικά της Νορβηγίας. Πάμε.

Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα φιλοξενήσαμε την μισή Μικονιάτισσα και μισή Νορβηγέζα Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ροέ. Ηχοισορροπιστής Στέλιος Εφεντάκης. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο για τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φιλές και φιλοί του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τα δύο κομμάτια για πιάνο με έξι χέρια του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Είναι μια νεανική συλλογή που χρονολογείται την περίοδο 1890-91, την εποχή των σπουδών του στο Οδείο της Μόσχας. Τυπώθηκε με τα θανάτια το 1948. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα: Ρομάντσα σε λα μίζωνα με ένδειξη αντάντε σοστενούτο και βάλς επίσης σε λα μίζωνα με ένδειξη tempo di vals. Ερμηνεύουν μέλη του Ολλανδικού Πιανιστικού Κουαρτέτου.

Ακούσαμε τα δύο κομμάτια για πιάνο με έξι χέρια του Σεργέι Ραχμάνοφ. Ερμήνευσαν μέλη του Ολλανδικού Πιανιστικού Κουαρτέτου. Ακολουθούν τρία αποσπάσματα μουσικής μπαλέτου από την κωμική όπερα «Ο ανώνυμος εραστής» του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ Ντεσεν Ζόρζ 1745-1799. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διευθύνει η βιολονίστα και μαέστρος Ζαν Λαμόκ.

Ακούσαμε τρία αποσπάσματα μουσικής μπαλέτου από την κωμική όπερα «Ο ανώνυμος εραστής» του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ ντε Σεν Ζορζ, 1745-1799. Την ορχήστρα Tafel Musique διεύθυνε η Ζαν Λαμό. Ακολουθεί πασακάλια για βιολί σόλο του βοημού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Heinrich Ignaz Franz Biber 1644-1704. Ερμηνεύει ο Ντάνιελ Σέπετς.

Ακούσαμε την Πασακάλια για βιολί σόλο του βοημού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Heinrich Ignaz Franz Bieber 1644-1704. Ερμήνευσε ο Ντάνιελ Σέπετς. Ακολουθεί το έργο για μεικτή τετράφωνη χοροδία υπό τον τίτλο του Her Beneath Whose Steadfast Star του Edward Elgar. Τους BBC Singers διευθύνει ο Steven Layton.

Ακούσαμε το έργο για μεικτή τετράφωνη χοροδία υπό τον τίτλο «To Her Beneath Whose Steadfast Star» του Edward Elgar. Τους BBC Singers διεύθυνε ο Stephen Layton. Ακολουθεί η ποιμενική σουίτα για ορχήστρα «Έργο 19» του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και ραδιοφωνικού παραγωγού Los Eric Lawson, 1908-1986. Η σουίτα αποτελείται από τρία μέρη, ουβερτούρα, ρομάντσα, σκέρτσο. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

ήταν η επιμερική σουίτα για ορχήστρα εργοδικά 9 του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και ραδιοφωνικού παραγωγού Lars Erik Lawson 1908-1986. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρτη. Ακολουθεί το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Ρε Λάσονα, έργο 120 του Γκαμπριέλ Φορέ. Αποτελείται από τρία μέρη: Allegro Manon Tropo, Andantino, Allegro Vivo. Ερμηνεύει το τρίο Γκριμιό.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ρε Λάσονα, έργο 120 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ερμήνευσε το τρίο Γκριμιό. Ακολουθεί η περίφημη άρια της υδάτινης νύμφης Ρουσάλκα, που είναι γνωστή ως τραγούδι προς το φεγγάρι, από την πρώτη πράξη της φερόνινης όπερας του Αντωνίν Ντβοράκ. Την υψήφωνο Ιβάν Κένι συνοδεύει η Συμφωνική της Μελβούρνης υπό τον Βλαντίμιρ Καμίρσκι.

ήταν η περίφημη άρια της υδάτινης νύμφης Ρουσάλκα, που είναι γνωστή ως τραγούδι προς το φεγγάρι, από την πρώτη πράξη της φερόνιμης όπερας του Αντωνίν Δβοράκ. Την υψήφωνο Ιβάν Κένι συνόδευσε η Συμφωνική της Μελβούρνης υπό τον Βλαντίμιρ Καμίρσκι. Ακολουθούν τα τρία κομμάτια που αποτελούν τον πρώτο τόμο της τετράτομης πιανιστικής σουίτας με γενικό τίτλο «Ιβηρία» του Ισαάκ Αλμπένιθ. Το πρώτο κομμάτι, υπό τον τίτλο «Εβοκαθιόν, αναπόληση», αποκαλύπτει την νοσταλγία του αυτοεξόριστου συνθέτη για την πατρίδα του, με στοιχεία του φαντάγκο και της χώτα. Το δεύτερο κομμάτι φέρει τον τίτλο «El Puerto». Προκείται για ένα θαπατεάδο εμπνευσμένο από την πόλη El Puerto de Santa María, το λιμάνι της Παναγίας. Βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Guadalete, στην περιφέρεια του Κάδιθ της Νοτίου Ισπανίας. Το τρίτο κομμάτι φέρει τον τίτλο «Η Ερωτή του Θεού στη Σεβίλη», γνωστό και ως «Το Σώμα του Χριστού στη Σεβίλη». Πρόκειται για λαμπρή εορτή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 60 ημέρες μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα την πρώτη Πέμπτη μετά την Κυριακή της Αγίας Τριάδος. Στην προγραμματική σύνθεση, ο Αλμπένιθ εικονογραφεί την περιφορά του σώματος του Χριστού στους δρόμους της Σεβίλης υπό τη συνοδεία τραγουδιών και εμβατηρίων από μπάντες. Στο τέλος, η πομπή απομακρύνεται ενώ ακούγονται από μακριά κιθάρες φλαμένκο και καμπάνες εκκλησιών. Ερμηνεύει ο Μπέντζαμιν Γκρόβενα.

Από τον πιανίστα Benjamin Grosvenor ακούσαμε τα τρία κομμάτια που αποτελούν τον πρώτο τόμο της τετράτομης σουίτας με γενικό τίτλο «Η Βυρία» του Ισακ Αλμπένιθ. Αναπόληση, «El Puerto» και «Η Εορτή του Θεού» στη Σεβίλη. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με ένα από τα δύο κοντσέρτα για κόρνο και ορχήστρα σε Ρε Λάσονα του βοημού συνθέτη και κοντραμπασίστα της κλασικής περίοδου Άντων Ρεσλέρ ή Αντώνιο Ροζέτη. Γεννήθηκε περί το 1750 και πέθανε νεότατος το 1792. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro Molto, Romanza, Rondò. Τον κορνίστα Ράντεκ Μπάμπο Ράκ συνοδεύει η ορχήστρα δωματίου της Πράχας υπό τον Αντωνίν Χράντιλ.

ακούσαμε ένα από τα δύο κοντσέρτα για κόρνο και ορχήστρα σε Ρέι Λάσονα του βοημού συνθέτη και κοντραμπασίστα της κλασικής περίοδου Άντον Ρέζλερ ή Αντώνιο Ροζέτη. Γεννήθηκε περί το 1750 και πέθανε νεότατος το 1792. Τον κορνίστα Ράντεκ Μπάμποράκ συνόδευσε η ορχήστρα δωματίου της Πράγας υπό τον Αντωνίν Χραντίλ. Ακολουθεί το ρεσπονσόριο «Ovis Aeternitatis» σε ποίηση και μουσική της Hildegard von Bingen, 1098-1179. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής Sequentia,